Να σου πω, ενοχλώ. Μήπως θες να σε πάρω άλλη ώρα. Εγώ εδώ σ' αγαπώ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

σένα. Το βαζερό Κωνσταντέν και την καρδιά μου καβένα. Θέλω απόψε να χαλάσω τα λεφτά μου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ακούτε Αρκαδία 938.

Ένιωσα τον πόνο που μορφαίνει τη χαρά και έφτασα να πω όλα τα χόρτασα. Τα ζήσα, τα χάρηκα, τα γιόρτασα. Κι ήρθες

πίστεψα για μια στιγμή πως γέρασα. Μ' όλα αυτά που έζησα, που πέρασα. Ζυγιάσα του έρωτα, τις λύπες, τις χαρές. Κι είδα ότι πόνεσα τις πιο πολλές φορές. Κι έφτασα να πω, φτάνουν τα βάσανα. Τα σβήσα, τα ξέχασα.

Ακούτε Αρκαδία 938.

την καρδιά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισα Animal.

0: Λαγκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Κωστάκι, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
7: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
6: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
8: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
9: Μελισσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
10: Θα σε θυμηθώ.
11: Την αγαπάω, ρε φίλε.
12: Το ξέρω, αδερφέ.
11: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
12: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
11: Γιατί?
12: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
13: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
12: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
13: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
12: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
13: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
14: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
15: Πιο γρήγορα.
14: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
15: Πιο γρήγορα.
14: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
15: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
14: Συσκευασίες τροφίμων.
15: Πιο γρήγορα.
14: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
15: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
16: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιείας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα, είστε συντονισμένοι εδώ στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Σήμερα 3η 2 Ιουνίου 2026 και καλό μήνα βεβαίως. Καλό μήνα, να είμαστε καλά, να είναι καλύτερος από το Μάιο, βέβαια έτσι όπως μπήκε γενικά σε πολλές περιοχές της χώρας. Α, εντάξει, παίζεται. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα δούμε, ας είμαστε αισιόδοξοι. Παιδιά, πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Δεν ξέρω πού το περάσατε το τριήμερο, δεν ξέρω πού περάσατε τη χθεσινή μέρα, σε κάποια παραλία, κάποια θαλασσίτσα, ένα βουναλάκι, ένα βουνό, ένα λόφο, ένα λοφίσκο. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Μια λίμνη, βρε αδερφέ, κάπου οπουδήποτε. Εγώ εύχομαι να έχετε καλή εβδομάδα τώρα που επιστρέψατε στην καθημερινότητά σας, γιατί η καθημερινότητα ορίζει και την. Πώς να το πω. Τη ζωή μας, έτσι, κατά ψέματα. Λοιπόν, καταρχάς να ρίξουμε μια ματιά στο εορτολόγιο, ποιος γιορτάζει σήμερα. Λοιπόν, σήμερα τιμάται η μνήμη του Οσίου Μαρίνου του Βαάνη και του Αγίου Νικηφόρου του Ομολογητού. Χρόνια πολλά στον Νικηφόρο, χρόνια πολλά στο Μαρίνο. Βέβαια, οι Μαρίνοι και Μαρίνες γιορτάζουν και άλλη ημερομηνία, 4 Ιουλίου νομίζω. Πιστεύω 4 Ιουλίου είναι. Αλλά χρόνια παιδιά, παιδιά, χρόνια παιδιά. Χρόνια πολλά παιδιά, αν γιορτάζετε σήμερα. Χρόνια πολλά, αν έχετε γενέθλια και τα σχετικά. Ξέρετε τώρα. Λοιπόν, σήμερα, τι είναι σήμερα. Σήμερα είναι η Διεθνή Σημέρα Εργατριών του Σεξ. Βεβαίως. 2 Ιουνίου, δεν το ήξερα. Μπορεί να είναι και καινούρια Διεθνή Σημέρα αυτή. Σε κάθε περίπτωση. 455 λαιλασία της Ρώμης, οι Βάνδαλοι μπαίνουν στη Ρώμη και λαιλατούν την πόλη για 2 εβδομάδες, λέει. Α, οι Βάνδαλοι, και τι, δεν είχε μπει σε αυτή την έρμητη Ρώμη. Τέλος πάντων, το 455 ήταν η σειρά των Βανδάλων. Το 1891 υιοθετείται από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου, δηλαδή τις Ομοσπονδίες Αγγλίας, Σκωτίας, Ουαλίας και Ιρλανδίας. Αυτή ήταν τότε η Διεθνής Ένωση Ποδοσφαίρου. Μιλάμε για το 1891, έτσι. Ο κανονισμός του πέναλτι ήταν μια ιδέα του Ιρλανδού επιχειρηματία και τερματοφύλακα William McCram. Και από τότε, για χάρη αυτού του πέναλτι και για άλλες φάσεις βεβαίως, το VAR, τα VAR, τα έτσι, τα αλλιώς, η επόπτεση. Σε λίγο θα έχουμε περισσότερους διαιτητές στο γήπεδο από ότι παίκτες και περισσότερους επόπτες για να μπορούν να τα βλέπουν όλα και να. Ναι, εντάξει, το πέναλτι. Και ποιος νίκησε, η Paris Saint-Germain, βέβαια, η Paris Saint-Germain νίκησε στα πέναλτι, έτσι, την Arsenal προχθές, βεβαίως. Δεν ήταν τόσο ωραίος αγώνας, αλλά φέτος, παιδιά, ήταν ίσως το καλύτερο Champions League που έχω δει εγώ. Δηλαδή, οι αγώνες ήταν πραγματικά ένας και ένας, εξαιρετική απόδοση των ομάδων, είδαμε εξαιρετικό ποδόσφαιρο, 2-3 φορές, δεν νομίζω ότι έχουμε δει καλύτερο, τουλάχιστον στη δική μας τη γενιά, έτσι. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1941, Γερμανοί αλεξιπτωτιστές εκτελούν τους άρενες κατοίκους του χωριού Κοντομαρί των Χανίων ως αντίπεινα για τη συμμετοχή του ντόπιου πληθυσμού στη μάχη της Κρήτης. Βεβαίως, είναι τα πρώτα από μια σειρά αντιπίνων που θα γίνουν στην Κρήτη από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Το 1953, η Ελισάβετη II, η μητέρα του Καρόλου, τώρα του. Αυτού που έχουν βασιλιά τέλος πάντων στο Ηνωμένο Βασίλειο, στέφεται βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου, Καναδά, Αυστραλίας, Νέας Ζηλανδίας και άλλων εδαφών της Αποικιοκρατίας και επικεφαλής Κοινοπολιτείας των Εθνών. Ήταν το πρώτο μεγάλο διεθνές γεγονός που μεταδόθηκε τηλεοπτικά, βεβαίως. Ο Γιασέρ Αραφάτ, σαν σήμερα το 1964, ίδρυσε στην Ιερουσαλήμ την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, Λευτεριά στην Παλαιστίνη. Επίσης, το 1971 για πρώτη φορά συμμετείχε σε ευρωπαϊκό τελικό ποδοσφαίρου η ελληνική ομάδα. Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε στο Wembley τον Άγιαξ για το κύπελο πρωταθλητριών και ιτήθηκε με 2-0. Το 1992, σαν σήμερα, η Ελλάδα απέρριψε την πρόταση της Πορτογαλικής Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης να ονομαστεί η Δημοκρατία των Σκοπίων Άνω ή Κάτω Μακεδονία και τελικά προτιμήσαμε την Βόρεια Μακεδονία. Δεν μας άρεσε το πάνω-κάτω, μας άρεσε το πέρα-δόθε, δεν πειράζει. Και τι άλλο, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1740 ο Ντονατιέν Αλφόνς Φρανσουά Ντεσάντ, γνωστότερος ως Μαρκίσιος Ντεσάντ, αριστοκράτης, Γάλλος φυσικά, αριστοκράτης, συγγραφέας βιβλίων που χαρακτηρίστηκαν ως πορνογραφικά. Από το όνομά του προήλθε και όρος σαδισμός. Μην είμαστε υπερβολικοί. Το 1904 ο Τζόνι Βάις Μίλλερ, 5 φορές Ολυμπιονίκη στην Κολύμβηση και ηθοποιός του Ταρζάν, βεβαίως. Το 1940 ο Κωνσταντίνος ο Δεύτερος, ο τελευταίος βασιλιάς της Ελλάδας. Το 1941 ο Charlie Watts, Άγγλος drummer των Rolling Stones,
και το 1988 ο Σέρχιο Αγουέρο, Αργεντινός ποδοσφαιριστής. Λοιπόν, το 1882 ο Τζουζέπε Γκαριμπάλντι πέθανε σαν σήμερα. Ήταν Ιταλός επαναστάτης και τα κατορθώματά του βοήθησαν ώστε η Ιταλία να πραγματοποιήσει την πολιτική της Ένωση και να απαλλαγεί από τους Αυστριακούς, που δεν τους ήθελαν καθόλου. Το 1970 ο Μπρους Μακλάρεν, νέος Ζηλανδός σχεδιαστής αυτοκινήτων, οδηγός αγώνων και μηχανικός, ιδρυτής Μακλάρεν, εντάξει. Και το 2023 η Νόνικα Γαλινέα, Ελληνίδα ηθοποιός. Και αυτά ήταν τα σαν σήμερα για σήμερα. Και τι θα κάνουμε, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με όλα τα νέα της ημέρας. Γιώργος Αναγνωστόπουλος, Εύα Γαλανιάδη, εδώ θα είμαστε, Αρκαδία 938. Καλημέρα.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
3: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 7,90. Κρέτα Φάρμς, μορταδέλα, φιλέτο γαλοπούλας ή ζαμπόν μπούτι σε χρυσές τιμές. Δοδόνη, τυρί φέτα ποπ, μόνο 10,96 το κιλό. Αλλά και γιαούρτι 1 κιλό, μόνο 3,48. Γαλαξίας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος, στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Σήμερα 3η 2 Ιουνίου 2026, Ιούνιος, πρώτος μήνας του καλοκαιριού και επιτέλους τι έχουμε. Έχουμε καλοκαιρινό καιρό, παιδιά. 27 βαθμοί στην Τρίπολη σήμερα. Έτσι, αρκετή συννεφιά εκεί κατά τις 3 το μεσημέρι. Πιθανότατα μία ασθενής βροχούλα εκεί 3 με 6, όπως κάθε απόγευμα τέλος πάντων συννεφιάζει και μπορεί να ρίξει μια ψηλή, μπορεί και όχι. Την Κυριακή νομίζω έριξε αρκετό νερό. Την Κυριακή δεν ήταν. Την Κυριακή έριξε φουλ εδώ. Ναι, ήταν καλή αυτή η βροχή. Οπότε, ναι, τώρα για αύριο 27 βαθμοί επίσης, αλλά καλοκαίρι. Δηλαδή, χωρίς συννεφάκια, χωρίς τίποτα, με αρκετά κουνουπάκια από ό,τι βλέπω. Το ίδιο και την Πέμπτη. Την Πέμπτη επίσης 27 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία. Γενικά θα βαρέσουμε τριαντάρια την Παρασκευή. Ό,τι πρέπει δηλαδή το Σαββατοκύριακο 33 βαθμούς να πάμε να κάνουμε τις πρώτες μας βουτιές. Αναθεωρώ να πάτε να κάνετε τις πρώτες σας βουτιές. Λοιπόν, οπότε όλα καλά και ο καιρός είναι μια χαρά. Τώρα, κατά τα λοιπά, εδώ στην Τρίπολη κίνηση δεν έχει. Αχ, το πρωί μου έφτιαξε το κέφι μια μικρούλα. Πρέπει να πήγαινε Δευτέρα Δημοτικού, δεν νομίζω περισσότερο. Εν τω μεταξύ, τι τα φορτώνουν τα παιδιά. Τι τα φορτώνουν τα παιδιά. Δηλαδή, αυτό το κοριτσάκι πρέπει να πήγαινε η Δευτέρα ή Τρίτη Δημοτικού. Χαλαρά η τσάντα ήταν δύο φορές η ίδια. Την πήγαινε η μαμά της στο σχολείο, λοιπόν, και έλεγε σε όλο το δρόμο πώς της αρέσει, επειδή φόραγε φόρεμα λουλουδάτο. Πόσο πολύ της αρέσει να τρέχει στο δρόμο, αλλά πού να τρέξει με αυτή την τσάντα, και να βλέπει και να νιώθει τον αέρα να της παίρνει, να της δίνει φόρα στο φόρεμά της και να το φυσάει. Και προσπαθούσε το καημένο να χοροπηδήσει με την τσάντα στους ώμους. Αυτή την τσάντα η οποία δηλαδή, τι βάρη δίνουμε στα παιδιά να κουβαλάνε. Τι βάρη δίνουμε στα παιδιά να κουβαλάνε για να πάνε στο σχολείο τους. Έλεος. Αλλά ναι, η μικρούλα παρόλα αυτά ήταν πολύ χαρούμενη. Χοροπηδούσε και χοροπηδούσε στις μικρούλες. Έτσι κάπως ξεκίνησε και η μέρα η δική μου και την ευχαριστώ γι' αυτό. Αχ. Όλα τα μπιτσίκια. Σήμερα ξεκινάνε και εξετάσεις στα γυμνάσια. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Βεβαίως. Να πάνε, μην φοβάστε, δεν έγινε τίποτα. Γυμνάσια ξεκινάνε.

Σήμερα ξεκινάει και ανεψιά μου, Ελένη Γερά, η φυσική δεν είναι τίποτα, την έχεις. Λοιπόν, κατά τα λοιπά βλέπω εδώ για εκείνους που είναι στην Αθήνα, ναι, είναι πολύ κακή επιλογή η Ποσειδόνος, θα πω, είναι μπλοκαρισμένη. Έτσι, πολύ κακή επιλογή η Ποσειδόνος. Αντιθέτως, από οι άλλοι δρόμοι εκεί από Ηλιούπολη, από περιφερειακό Ημιτού, κάτι καλύτερο γίνεται. Κάπου κολλάει βεβαίως και εκεί το πράγμα, αλλά δεν είναι έτσι όπως είναι η Ποσειδόνος αυτή την ώρα. Το κέντρο της Αθήνας δεν θέλετε να ξέρετε, Κηφισός δεν θέλετε να ξέρετε, Κηφισιάς επίσης. Τέλος πάντων, στην Αθήνα είναι μια μέρα όπως όλες οι μέρες. Και έχετε γυρίσει και όλοι πίσω και έχετε πάει και περισσότεροι σε αυτή τη δόση. Τι να κάνω, τι να κάνω.

Φίλες και φίλοι, δυστυχώς είχαμε ακόμα μια γυναικοκτονία και αυτή τη φορά στην Καλαμάτα, εδώ στη γειτονιά μας δηλαδή. 41 ετών ο δράστης, 39 η σύζυγός του. Μια κλασική, δυστυχώς, περίπτωση γυναικοκτονίας. Από ό,τι διαβάζω εδώ τώρα, γιατί φαντάζομαι θα τα ξέρετε τα πρώτα, θα γίνουν, λέει, τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά του ζευγαριού, γιατί τα παιδιά δεν άκουσαν τις κραυγές της μάνας τους ενώ ήταν στο διπλανό δωμάτιο και εξετάζουν το ενδεχόμενο ο πατέρας τους να τους είχε χορηγήσει κάποια ουσία καθώς κοιμόντουσαν μέχρι αργά το πρωί και δεν αντιλήφθηκαν τίποτα από όσα έγιναν στο διαμέρισμα της οικογένειας. Η γυναίκα φώναξε 3 φορές βοήθεια. Είχαν βγει οι κάτοικοι στα μπαλκόνια, οι ένικοι γύρω-γύρω. Τώρα αυτό το δεν είχαν δώσει ποτέ δικαιώματα, δεν ξέραμε ποτέ τίποτα. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι οι μπούρδες που λένε οι γείτονες σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα μου πεις και τι μπορεί να κάνει ένας γείτονας. Δεν ξέρω, να καλέσει την αστυνομία την πρώτη φορά. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Δεν ξέρω. Αυτές οι καταστάσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Και υποθέτω ότι αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, εντάξει, προφανώς είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση και μάλιστα σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Από ό,τι φαίνεται. Γιατί. Αυτός είπε ότι ξύπνησε και την είδε πάνω από το κεφάλι του να κρατάει ένα μαχαίρι. Ότι παλέψανε και κατάφερε να της αρπάξει το μαχαίρι και τη σκότωσε. Σε άλλη φάση είχε πει ότι η ίδια η γυναίκα είχε πάρει το μαχαίρι και είχε αυτοτραυματιστεί. Δηλαδή από το πρόσωπό της ξεκινώντας μέχρι στο σώμα της δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Δεν έχει κανένα αμυντικό τραύμα αυτός ο άνθρωπος πάνω του, που σημαίνει ότι το πιο πιθανό ήταν να μην υπήρξε πάλι καν. Οπότε μάλλον μιλάμε για ένα έγκλημα. Και αν είχε ναρκώσει και τα παιδιά του, είναι δυνατόν να μην άκουσαν τίποτα τα παιδάκια στο διπλανό δωμάτιο? Δυστυχώς, ακόμα μια πληγή. Και να, διαβάζω εδώ τώρα άλλο αυτό, στην Αμερική βέβαια, στην Αϊόβα, καμία σχέση με εδώ. Ένας άνδρας στην Αϊόβα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, σκότωσε 6 άτομα της οικογένειάς του προτού βάλει τέλος στη ζωή του. Τι συμβαίνει, βρε παιδιά, στον κόσμο? Τι συμβαίνει στον κόσμο, πραγματικά? Τι συμβαίνει στον κόσμο? Λύστε τα προβλήματά σας ή φύγετε. Ένα από τα δύο, δεν υπάρχει άλλη λύση. Ή τα λύνεις ή φεύγεις. Και μερικά προβλήματα δεν λύνονται. Έτσι, δεν λύνονται.

Χάρη Δούκα. Τι είναι αυτά που κάνεις, τι φωτιές ανάβεις. Λοιπόν, έχετε διαβάσει, εντάξει, εγώ πιστεύω ότι είναι τελείως φτιαχτές οι δημοσκοπήσεις, δεν το συζητώ, σας το λέω κάθε φορά, δεν το συζητάω αυτό καν, είναι μακριά ανοιχτωμένοι όλοι όσοι πιστεύουν αυτού του είδους δημοσκοπήσεις και όπως λέω συχνά καλύτερα θα ήταν να έβγαινε εν πάση περιπτώσει να έβγαιναν τα κόμματα και να έδιναν τις δημοσκοπήσεις που γίνονται για λογαριασμό τους ή να έβγαιναν ακόμα καλύτερα οι επιχειρηματικοί όμιλοι, παιδιά, οι επιχειρηματικοί όμιλοι κάνουν δημοσκοπήσεις και είναι οι πιο ακριβείς από όλες για να βγουν να δώσουν τα ποσοστά, αλλά αυτές είναι κρυφές δημοσκοπήσεις. Έτσι, για το πόπολο έχουμε τις δημοσκοπήσεις των εταιριών και μετά κάθε μέσο ενημέρωσης τις διαβάζει όσο θέλει. Ας πούμε, στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία στο 30%, στην πρόθεση ψήφου στο 25%, αλλά μην το κάνουμε θέμα. Δεν έχει να κάνει. Μιλάμε τώρα για διαφορετικές. Ο Γιώργος Ηλιόπουλος μπορεί να σας τα πει καλύτερα από μένα. Στο κάτω-κάτω δεν έχω σχετικές γνώσεις. Ο Γιώργος έχει χαλαρά περισσότερες. Αλλά ναι, τέλος πάντων, το συμπέρασμα είναι το εξής. Και είναι κάτι το οποίο ζωχαδιάζει το Πασόκ όσο τίποτα άλλο τον τελευταίο καιρό. Πρώτη Νέα Δημοκρατία, εντάξει, οκ, τώρα με πόσο αυτό είναι ένα θέμα. Δεύτερος ο Τσίπρας. Τι έγινε ρε παιδιά, πώς το τσιμπάτε λίγο, τον ανεβάζετε λιγάκι για να... Λοιπόν, και γίνεται μάχη Καριστιανού με Πασόκ για την τρίτη θέση, σε πολλές δημοσκοπήσεις τελευταίες δηλαδή. Το Πασόκ βγαίνει τρίτο-τέταρτο και μάλιστα με μονοψήφιο νούμερο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ανύπαρκτος, εντάξει, δεν το συζητώ. Έτσι κι αλλιώς αναμένεται μάλλον μαζική αποχώρηση μελών για το Τσίπρα. Μαζική. Η Νέα Αριστερά θα φύγει την Τρίτη. Φεύγει η Νέα Αριστερά, διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα. 5-6 βουλευτές τις φεύγουν, πάνε. Μάλλον, ανεξαρτητοποιούνται. Δεν ξέρουμε πού θα πάνε, αλλά ξέρουμε πού θα πάνε. Λοιπόν, ναι. Όμως εντάξει. Και μέσα σε όλο αυτό το χαμό, ο Χάρης ο Δούκας τι βγήκε και είπε. Μίλησε στο Μέγκα και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας Πασόκ και κόμματος Τσίπρα σε περίπτωση επαναληπτικών εκλογών, με αρχηγό τον επικεφαλής του κόμματος που θα συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ποσοστό. Δηλαδή είναι σαν να του λέει το Ανδρουλάκη, έχει φτιάξει τώρα ο Δούκας το σενάριο στο κεφάλι του, δεν πάει να μαζέψει κανένα σκουπίδι στην Αθήνα, εντάξει, άλλο αυτό. Οι Αθήνα έχουν πάρα πολλά προβλήματα με το Δούκα, γιατί παράτησε το Δημαρχή Λύκη, τη Δημαρχία, και άρχισε τις καμπάνιες. Μετά είδατε, ήταν υποψήφιος για την ηγεσία του Πασόκ κτλ. Τέλος πάντων, ναι. Δικαίωμά του βέβαια να είναι υποψήφιος για την ηγεσία του Πασόκ, αλλά παράτησε και μια Αθήνα σεξελή. Και ναι, είπε ότι μετεκλογικά υπάρχει περιθώριο συνεργασίας με το κόμμα Τσίπρα. Κάντε το τέλος πάντων όπως το κάναμε στην Αθήνα. Έφερε ως παράδειγμα το Δήμο Αθηναίων. Ο Κώστας Μπακογιάννης πήρε την πρώτη Κυριακή 41% και ο ίδιος είχε πάρει 14%. Και τι είπε. Η παράταξη της ανοιχτής πόλης του κυρίου Ζαχαριάδη πήρε 13%. 14 και 13 κάνει 27. Τη δεύτερη Κυριακή παρέμεινε η δική μας παράταξη αυτόνομη, αλλά έκανε μια στρατηγική συνεργασία με τον κύριο Ζαχαριάδη. Δεν πήρε 27%, πήρε 56%. Οπότε είναι σαν να λέει συνεργαστείτε μετεκλογικά να δούμε τι θα γίνει. Η Διαμαντοπούλου βέβαια έχει άλλη άποψη, εντάξει, έγινε χαμός στο Πασόκ, δεν το συζητάμε. Και η δήλωση βέβαια άργησε μια μέρα, θέλω να πω ότι όλα αυτά, αν δεν κάνω λάθος, έγιναν το Σάββατο. Όχι. Ναι, το Σάββατο δεν είχαμε 31, δεν θυμάμαι. Όχι. Την Κυριακή. Αργά λοιπόν, αργά την Κυριακή, η κυρία Διαμαντοπούλου είπε ότι το Πασόκ δεν παρακαλάει κανέναν, πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, βεβαίως. Αγαπάς το Πασόκ, απόδειξε το, έγραψε η Άννα Διαμαντοπούλου σε μια ανάρτηση που σαφώς εντάξει είχε εσωκομματικό αποδέκτη, κύριε Δούκα δική σας ολόκληρη με αγάπη, και σχολίασε «Δεν ξέρω αν θα φωτιστούμε όλοι, αλλά μια προσπάθεια αξίζει», επειδή ήταν και του Αγίου Πνεύματος. Το Πασόκ δεν είναι κόμμα της συγκυρίας, αλλά παράταξη με βαθιές ρίζες στην κοινωνία. Παιδιά, έχετε αρχίσει, συγγνώμη κιόλα, τις ψιλοχάνετε τις ρίζες στην κοινωνία, δεν θέλω να σας δείξω. Σε κάθε γωνιά της χώρας και σε κάθε παραγωγικό χώρο. Το Πασόκ άλλαξε την Ελλάδα, έβαλε την πατρίδα πάνω από το κομματικό συμφέρον. Αλλά η αιχμή ήταν σαφής. Το Πασόκ δεν μπορεί να εμφανίζεται ως πολιτικός δορυφόρος κανενός. Δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες. Πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας. Ή δεν έχει ο Τσίπρας πολιτικό σύνορο με το Πασόκ, κυρία Διαμαντοπούλου μου. Οι περισσότεροι φύγαν από το Πασόκ, πήγανε στον Τσίπρα, στον ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη. Τώρα δεν υπάρχει πολιτικό σύνορο. Θα μου πεις,
ελληνική αριστερή συμπαράταξη Ελλάς. Ναι, καταλαβαίνω, είναι όλα αυτά μαζί. Αλλά τέλος πάντων, δεν ξέρω. Εγώ θα έλεγα ότι αν θέλουν να ανατρέψουν το Μητσοτάκη όλοι αυτοί μαζί, μπορούν να συνεργαστούν από τώρα. Να ξέρει όμως και ο κόσμος τι θα ψηφίσει, γιατί αλλιώς χαιρετίσματα. Λοιπόν, η νέα αριστερά πάει για διάλυση. Φεύγει ο Χαρίτσης, η Αχτσιόγλου, ο Ηλιόπουλος, ο Τζανακόπουλος, ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ, η Τζούφη, η Θεανό Φωτίου και ο Σγκιούρ Φερχάτ. Δηλώνουν ότι θα είναι παρόντες στις διεργασίες που συντελούνται στο χώρο για τη δημιουργία πόλου απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Επίσης, τι άλλο. Ο Γαβρίλης Σακελαρίδης φλερτάρει με το Βαρουφάκι. Άλλο επικεφάλαιο του ΜΕΡΑ25 θέλει συνεργασία μαζί του και με άλλα στελέχη της Νέας Αριστεράς, χωρίς όμως Τσακαλώτο, Πάνος Κουρλέτ και άλλους. Χαμός γίνεται. Και θα δούμε. Και ο ΣΥΡΙΖΑ θα δούμε. Το Σάββατο έχει κεντρική επιτροπή. Και να δούμε τι θα κάνει η πλευρά Πολάκη Παπαδούρου. Και επίσης καθοριστικός θα είναι και ο ρόλος του Σοκράτη Φάμελου. Τι να σας πω, βρε παιδιά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Η ζωή είναι μικρή. Ας μην την κάνουμε θλιβερή. Κάντε ό,τι να είναι τώρα. Και θα δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Εύα Γαλανίδα στο μικρόφωνο. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις, σε λίγο και πάλι μαζί. Καλημέρα.

0: Λαγκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 9.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
2: Την αγαπάω, ρε φίλε.
3: Το ξέρω, αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ. Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Αξέχαστος γάμος.
5: Παραμυθένια βάπτιση.
4: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
5: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
4: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
5: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
4: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
4: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
5: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
6: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
6: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
9: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

γυρίζει για τον Ρομέρο. Μπαλαπίσω στον Χόβαν, πιέζει ο Μπαρτόλο, κάνει το λάθος ο Χόβαν. Είναι καινή αισία Μπαρτόλο. Πάνω σου σε καινή αισία, πλασάρι, Μιλιτάνο, γκολ!

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Αναγνωστόπουλος, στο μικρόφωνο Ιέβα Γαλανιάδη. Σήμερα 3η 2 Ιουνίου 2026 βεβαίως, μετά από άλλο ένα τριημεράκι. Και πάλι εδώ είστε σε επάλξεις. Λοιπόν, πού θα σας πάω, πού θα σας πάω, θα σας πάω στο Everest. Γιατί θα πάμε στο Everest τώρα? Γιατί, είναι η σκέψη, ρε παιδί μου, που κάνεις και όταν επιβεβαιώνονται αρχίζεις και συνειδητοποιείς τι είναι ο άνθρωπος για αυτόν εδώ τον κόσμο. Λοιπόν, υπάρχει ένα camp, το τελευταίο camp, το camp 4 στο Everest. Είναι το τελευταίο μέρος που ξεκουράζονται οι ορειβάτες που επιχειρούν να περάσουν μέσα από αυτό που ονομάζεται ζώνη του θανάτου για να ανέβουν και να κατακτήσουν την κορυφή. Και αν σηκώσουν και τα μάτια τους βεβαίως πιο ψηλά, θα δούνε ότι πιο ψηλά υπάρχουν και τα αστέρια, άλλοι πλανήτες, άλλοι γαλαξίες, πιο πέρα, πιο πέρα. Αυτή γενικά είναι η ομορφιά του σύμπαντος, ότι όσο ψηλά και να ανέβεις, κάτι άλλο θα είναι πιο πέρα και πιο έξω από σένα. Γι' αυτό καλύτερα ίσως είναι να επικεντρώνεσαι στις κορυφές του εσωτερικού σου εαυτού, εν πάση περιπτώσει. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν που κατασκηνώνουν εκεί στο Camp 4 στο Everest προτού φτάσουν, αφήνουν πίσω τους τα πάντα. Σκηνές, εντάξει, δεν συζητάμε για περιτώματα, δεν συζητάμε για κονσέρβες, απορρίμματα. Σέρπα, λέει, μια ομάδα Σέρπα, Σέρπα είναι οδηγοί, ξέρετε, και Νεπαλέζοι στρατιώτες καθάρισαν 11 τόνους σκουπιδιών και ανέσυραν και 4 πτώματα από το βουνό μόνο το 2024, με κάποια από τα απορρίμματα να χρονολογούνται 69 χρόνια πίσω. Οι ειδικοί τώρα επικρίνουν τον Νεπάλ για το μεγάλο αριθμό ορειβατών που οδηγεί σε επικίνδυνα μποτιλιαρίσματα κάτω από την κορυφή, όπου το επίπεδο οξυγόνου είναι επικίνδυνα χαμηλό. Και φέτος έλαβαν 500 ξένοι ορειβάτες άδειες για να ανεβούν στην κορυφή. Είναι αριθμός ρεκόρ που εντείνει τις ανησυχίες για υπερπληθυσμό και κινδύνους ασφαλείας. Εγώ έχω μια μικρή απορία. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι φτάνουν μέχρι εκεί για να ανεβούν στο Everest, δεν έχουν την αίσθηση της προστασίας του περιβάλλοντος ή της αγάπης για το περιβάλλον? Γιατί στο διάολο ανεβαίνουν εκεί πάνω? Για να αποδείξουν στον εαυτό τους ότι μπορούν. Και επειδή προσπαθούν δηλαδή αυτοί βαθιά εγωιστικά να αποδείξουν στον εαυτό τους ότι μπορούν, και άντε και μπόρεσαν, εντάξει και μπράβο, πρέπει να αφήνουν πίσω τους συντρίμια. Δηλαδή, για να εκπληρώσεις ένα εγωιστικό δικό σου όνειρο, πρέπει από πίσω να αφήσεις και πρέπει να σου συγχωρέσει και ο κόσμος και ο πλανήτης αυτό το έσχος. Για να καταλάβω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εγώ γενικά δεν καταλαβαίνω τι θα πει αυτό. Πάω να κατακτήσω μια κορυφή, δεν το καταλαβαίνω. Μην πάμε παραπέρα. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει και πρωταθλητισμός, έτσι. Δεν είναι στο... Δεν είναι γραμμένο μέσα μου. Δεν ξέρω, δεν μου λέει. Μάλλον δεν ξέρω αν αξίζει να κάνεις αυτά τα οποία κάνεις για να φτάσεις να γίνεις πρωταθλητής κάπου. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω τι σημαίνει καν να κερδίζω μια παρτίδα χαρτιά. Ούτε αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά πες ότι εγώ είμαι αυτό που είμαι και δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν υποτίθεται ότι η ορειβασία δεν σε φέρνει κοντά στη φύση, δεν αγαπάς, δεν εκτιμάς τη φύση, δεν ταπεινώνεσαι μπροστά στη φύση. Τι είναι αυτά? Και φυσικά, εντάξει, για ποιο λόγο να επιτρέπονται τόσοι ορειβάτες να ανεβαίνουν εκεί πάνω? Αλλά θα μου πεις, είναι και μια βιομηχανία, δεν είναι μια βιομηχανία? Αυτό το Camp 4 λοιπόν βρίσκεται σε υψόμετρο 7.906 μέτρων. Είναι, λέει, ένα παγωμένο ανεμοδαρμένο σημείο ανάμεσα στο Everest και το Λότσε. Και είναι το τελευταίο μέρος στο οποίο μπορούν να ξεκουραστούν οι ορειβάτες προτού επιχειρήσουν να ανέβουν στην κορυφή, όπως είπαμε. Αυτό που θα έπρεπε να είναι ένα από τα πιο εκπληκτικά μέρη στον πλανήτη έχει από πολλές απόψεις γίνει ένα από τα πιο άσχημα πρόσωπα της εμπορευματοποίησης του Everest, και όχι μόνο, έγραψε το Everest Today, ένας λογαριασμός αφιερωμένος στην αναρρίχηση στο βουνό. Εγκαταλειμμένες σκηνές, άδεια μπουκάλια οξυγόνου, κουτιά φαγητού, σκισμένος εξοπλισμός, πολλά απορρίμματα, διάσπαρτα σε όλο το νότιο πέρασμα, μετατρέπουν το πέρασμα σε νεκροταφείο εξοπλισμού αναρρίχησης. Γιατί όπου πάει ο άνθρωπος, τα κάνει αυτό ακριβώς που φαντάζεστε και δεν μπορώ να το πω πρωί-πρωί. Αν δείτε δε το βίντεο που είναι αναρτημένο στο λογαριασμό, εντάξει, είναι ένας απεραίτητος σκουπιδότοπος. Δεν σεβόμαστε τίποτα. Σας το έλεγα και προτού φύγουμε την Παρασκευή από εδώ. Πιάνουμε τόπο στον πλανήτη. Είμαστε το χειρότερο είδος για αυτή τη γη. Το χειρότερο. Τι να κάνουμε.

και από το Everest να γυρίσουμε στη Νέα Δημοκρατία. Ή τουλάχιστον όχι ακριβώς στη Νέα Δημοκρατία, λίγο έξω από τη Νέα Δημοκρατία, εκεί που είναι ο κύριος Σαμαράς. Λοιπόν, τι θα έχουμε την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Ο κύριος Σαμαράς θα μιλήσει σε ανοιχτή εκδήλωση του Think Tank Νόημα Παύλα Κρήτη στο Επιμελητήριο Ηρακλείου. Όπως ακριβώς λοιπόν και στην πρόσφατη παρέμβασή του στη Βουλή, και εκεί αναμένεται να εστιάσει, σύμφωνα με τις πληροφορίες, στα εθνικά θέματα και ιδίως στα ελληνοτουρκικά. Είχε προειδοποιήσει ότι το επικείμενο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα της Τουρκίας επιδιώκει η χώρα με αυτό, επιδιώκει θερμό επεισόδιο, ώστε να γίνει αφορμή για συνειδιοκτησία στο Αιγαίο. Τώρα χαιρετίσματα. Και είχε προβλέψει ότι οδηγούμαστε σε εθνική κρίση με μαθηματική ακρίβεια. Τώρα θυμάμαι αυτό το πολύ ωραίο, το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του και μπας και είναι αλήθεια. Λοιπόν, η ομιλία του Σαμαρά λέει δεν θα αφορά μόνο τα εθνικά θέματα, θα ασκήσει κριτική και στην κυβέρνηση, εννοείται. Θα εξαπολύσει, λέει, νέα επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με αφορμή τις υποκλοπές. Και πρέπει να πούμε εδώ ότι ο πρώην Πρωθυπουργός έχει ήδη θέσει τα ερωτήματά του σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση του ιδίου μέσω του Predator, γιατί και ο κύριος Σαμαράς είναι το θύμα του Predator. Και έχει αμφισβητήσει και το επίσημο αφήγημα της κυβέρνησης για υποκλοπές από 4 ιδιώτες. Προφανώς, 4 ιδιώτες. Και να έχουν περιλάβει το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, πρώην Πρωθυπουργούς, αρχηγών κομμάτων, το ΓΕΘΑ, και να τους παρακολουθούν γιατί, για χόμπι. Δηλαδή, really. Είπαμε, ή η κυβέρνηση η ελληνική είναι πίσω από αυτό, ή άλλη κυβέρνηση. Μια άλλη κυβέρνηση, πολυβολικά, θα μπορούσε να είναι και η κυβέρνηση του Νετανιάχου, λέω εγώ τώρα. Ο Σαμαράς από την Κρήτη αναμένεται να κάνει και ένα βήμα, λέει, ακόμα προς την ίδρυση του νέου κόμματος. Άντε, μας έχετε ψοφήσει, κύριε Αντώνη μας. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ξεκαθαρίσει ότι έχει πάρει την απόφασή του. Έτσι λένε. Αλλά δεν ξέρουμε. Και χωρίς να διευκρινίσει ποια θα είναι αυτή η απόφαση και χωρίς να ανακοινώσει επισήμως τα σχέδιά του, θα κρατήσει, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, τη σχετική συζήτηση ζεστή όσο το κόμμα ετοιμάζεται. Ανάψτε το φούρνο κοινώς και να είμαστε σε αναμονή. Το πιθανότερο σενάριο είναι πλέον φαίνεται ότι μάλλον το φθινόπωρο θα ανακοινωθεί το κόμμα. Τι να πω, δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω. Γιατί στο Σαμαρικό στρατόπεδο, λέει, εκτιμούν ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα αποφύγει τις προώρες εκλογές και αναμένουν την καλύτερη δυνατή δημοσκοπική συγκυρία. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω. Εγώ σας είχα πει, έχουμε στην αρχή τα νεούδια, Μαρία Καριστιανού δηλαδή, νεούδι. Μετά ο Τσίπρας, ο οποίος δεν είναι και τόσο νεούδι, με σειρά εμφανίσεως, με σειρά εμπειρίας τέλος πάντων στα πολιτικά πράγματα. Πρώτα ανακοίνωσε το κόμμα Καριστιανού, μετά το ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας και τώρα περιμένουμε τον κύριο Σαμαρά να δούμε τι θα ανακοινώσει και πότε. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος πολύ κοινικά το προηγούμενο διάστημα παραδέχτηκε ότι η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, γιατί κοιτάξτε να δείτε, είδατε τι ωραία κλείνει το μάτι γενικώς ο κύριος Γεωργιάδης. Το Πασόκ δεν θέλει να συνεργαστεί θεωρητικά με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ο κύριος Γεωργιάδης τι λέει στους πολίτες. Και οι δύο τα ίδια είμαστε. Δεν πρόκειται να αποπληρώσουμε ποτέ τα χρέη μας. Αυτό είπε. Κοιτάξτε πόσο ωραία επικοινωνία κατοδένει, γιατί είναι σκύλος μαύρος, άμα θέλει. Λοιπόν, να ζητήσουμε συγγνώμη από τους σκύλους, βεβαίως. Εννοώ σκυλί του πολέμου. Πάλι να ζητήσουμε συγγνώμη από τους σκύλους. Λοιπόν, ναι, τι θα έχει, θα έχουμε κόμμα Σαμαρά. Δεν ξέρω. Εγώ δεν είμαι τόσο σίγουρη πια ότι θα έχουμε κόμμα Σαμαρά, να σας πω την αλήθεια. Γι' αυτό το οποίο είμαι σίγουρη είναι ότι θα προσπαθήσει να επηρεάσει τα πράγματα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Φυσικά, όπως και τα επηρεάζει. Ναι, έτσι είναι αυτά. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι αυτά. Θα δούμε.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έτσι πάνε τα πράγματα εδώ. Βλέπετε, τώρα διαβάζω μια πολύ ωραία. Να, αυτά είναι. Η ζωή στην πόλη. Θα το ακούσω αυτό το podcast. Είναι στο News 24/7. Μα πού χορεύει τέλος πάντων η Αθήνα? Όντως, από τη χρυσή εποχή του κλάμπινγκ, τι έγινε? Υπάρχουν κλαμπ με χαρακτήρα. Υπάρχουν μέρη που μπορείς να πας και να χορέψεις μέχρι το πρωί. Έχει επηρεάσει η κατανάλωση αλκοόλ, οι νέοι περιορισμοί, τα δεν συμμαζεύεται και όλα αυτά έχουν επηρεάσει το κλάμπινγκ στην πόλη. Τι ωραία πράγματα. Αν κάναμε το ίδιο ρεπορτάζ για εδώ την Τρίπολη, δεν χρειάζεται να κάνουμε και ρεπορτάζ. Δεν χορεύει πουθενά η Τρίπολη. Εκτός ίσως από ένα-δύο μαγαζιά. Λοιπόν, και βλέπω ότι διοργανώνονται με σχολές χορού διάφορες βραδιές. Τι ωραία, τι ωραία. Κάτι Παρασκευές, τι ωραία, και παίρνει λίγη ζωή η πόλη. Τώρα, για να πάρει περισσότερη ζωή αυτή η πόλη, χρειάζονται πάρα πολλά. Κυρίως επιχειρηματίες χρειάζονται. Λεφτά πρέπει να πέσουν εδώ. Και δεν το βλέπω να γίνεται. Κατά τα λοιπά, χαιρετίσματα στις μαγκούρες. Τι να κάνουμε, λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε δύο νότες, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Το τελευταίο μας. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, πάει για 9.30 ώρα. Φτιάξτε ένα καφεδάκι αν δεν έχετε φτιάξει. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Εύα Καλανιάδη στο μικρόφωνο. Έλα, έλα, πάμε.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
3: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
2: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
4: Ψισταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
5: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Σήμερα, Τρίτη, μην ξεχαστείτε, 2 Ιουνίου 2026. Ιούνιος και τι μας έχει βρει εδώ, μας έχει βρει και η ευλογιά εδώ. Εννοείται ότι θα μας έβρισκε, καθότι από ό,τι φαίνεται τα μέτρα προστασίας είναι για τα πανηγύρια, όπως ήταν και από την αρχή για τα πανηγύρια, για τη ευλογιά των εγωπροβάτων δεν είχαμε τέτοια, να φέρει τέτοιο χαλασμό. Στην Μεγαλόπολη σφάχτηκαν τα ζώα σε μια στάνη. Φαντάζομαι το ίδιο θα γίνει και πού αλλού, και κάπου αλλού είχαμε εδώ στην Αρκαδία. Λοιπόν, είχαμε στη Γορτινία είχαμε και άλλο ένα κρούσμα, δύο θετικά δείγματα. Φυσικά η αγωνία είναι πολύ μεγάλη και αυτό αποτυπώθηκε. Πού αποτυπώθηκε? Λοιπόν, χθες ο κύριος Τζιούμης ανέβασε μια φωτογραφία από το ανακαινισμένο νέο συντριβάνι στην πλατεία στο Ζευγολατιό και έγραψε: «Ομορφαίνουμε τα χωριά μας, νέο συντριβάνι στο Ζευγολατιό». Τι ωραία, τι καλά. Εδώ να πούμε ότι το συντριβάνι δεν είναι με ύψιλον, δεν είναι από την πρόθεση συν, είναι συντριβάνι, είναι τουρκική λέξη και γι' αυτό γράφεται με γιώτα. Γιατί είναι ξένη λέξη. Ξένες λέξεις απλοποιούνται. Η μπύρα δεν είναι με ύψιλον, είναι με γιώτα. Το πάρτι είναι με γιώτα. Είναι ξένες λέξεις, απλά τις γράφουμε. Δεν χρειάζεται να βάζουμε ό,τι νομίζουμε εμείς. Δεν είναι από το συν. Δεν είναι το συν και το τριβάνι. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Συν και τριβάνι, για να γράφετε με ύψιλον. Είναι με γιώτα. Λοιπόν. Και απάντησε οι δημότες. Λοιπόν, χθες είχε ο δήμαρχος, αν και από ό,τι θυμάμαι, σχετικό δελτίο τύπου δεν είχαμε λάβει. Είχε λοιπόν αυτή την επικοινωνία, το πάρε θέση με τους. Δεν είχε πάρει θέση. Απλά έγινε μία ανάρτηση στο λογαριασμό του. Γιατί? Λόγω του θέματος της ευλογιάς. Βέβαια δεν είχε πάρει θέση, αφού έλειπε ο δήμαρχος. Λοιπόν, κοιτάξτε λίγο, λέει, τους κτηνοτρόφους με το θέμα της ευλογιάς δίπλα μας ήρθε. Δίπλα μας ήρθε το θέμα της ευλογιάς. Σε συνεργασία με την περιφέρεια, πριν καταστραφούν περιουσίες και άνθρωποι. Τα συντριβάνια περιμένουν. Και ο κύριος Τζιούμης απάντησε, και αυτό όσο μας αναλογεί θα το βοηθήσουμε. Πρέπει όμως να πάρει μέτρα η πολιτεία και να στηρίξει. Η πολιτεία τα μέτρα που πήρε δεν πήρε. Για να φτάσει η ευλογιά μέχρι εδώ κάτω, πρέπει να το καταλάβουμε. Η πολιτεία και η περιφέρεια, οι έλεγχοι δεν ανήκουν στην περιφέρεια. Οι περιφέρειες είναι υποστελεχωμένες. Τα γνωστά, μισό εκατομμύριο εγωπρόβατα έχουν σφαγεί, όπως έχουμε πει, λόγω

της ευλογιάς των αγωπροβάτων και έχουν καταστραφεί άνθρωποι. Και φυσικά οι κτηνοτρόφοι δεν περίμεναν να έρθει η ευλογιά. Περίμεναν να έρθει η ευλογιά να τους αποτελειώσει. Όχι να είναι ένα πρόβλημα, έτσι. Επίσης, Παγετός και Χαλάζη κατέστρεψαν την αγροτική παραγωγή στο στενό. Υπάρχει ένας λογαριασμός στο Facebook μαζί για το στενό. Οι αγρότες της περιοχής βρίσκονται σε κατάσταση απόγνωσης, καθώς το διπλό χτύπημα του καταστροφικού παγετού του Μαρτίου και του Μαΐου, σε συνδυασμό με την ισχυρή χαλαζόπτωση, εκμυδένισε τους κόπους μιας χρονιάς και τα έξοδα καλλιέργειας μέσα σε λίγες ώρες, γεγονός που καθιστά αναγκαία την άμεση κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού για την ενεργοποίηση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου, όπως είναι οι άμεσες αποζημιώσεις και προκαταβολές του ΕΛΓΑ, οι έκτακτες κρατικές και ευρωπαϊκές ενισχύσεις και οι φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις. Βεβαίως. Εντάξει, μακάρι, τι να πω, είπαμε, την αγροτιά βεβαίως δεν την έχουμε εδώ και σε τόση, πώς να το πω, σε τόση υπόλοιψη. Έτσι φαίνεται, πρακτικά τουλάχιστον, όλοι λένε για τα αγροτικά, όλοι μιλάνε για τα αγροτικά ζητήματα, αλλά πουθενά δεν φαίνεται στην πράξη αυτό, έτσι, πουθενά δεν φαίνεται στην πράξη. Θα δούμε, θα έχουμε ενημερώσεις τώρα, τι στον άνεμο, όλοι θα έχουν γυρίσει πια, όλοι θα έχουν γυρίσει πια. Και πιστεύουμε ότι θα έχουμε απαντήσεις και για το τι συμβαίνει στη Γορτενία και για το τι συμβαίνει στη Μεγαλόπολη και να δούμε τι γίνεται. Θα επικοινωνήσουμε τέλος πάντων με τους αρμόδιους. Τώρα, δεν ξέρω αν έπεσε στην αντίληψή σας, αλλά η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων τα βάζει με το State Department και όχι άδικα, γιατί το State Department, τον είπα, έκανε μια ανακοίνωση. Το State Department είναι το Υπουργείο Εξωτερικών, τον είπα, έτσι λέγεται, στην οποία δηλώνεται ότι η ΗΠΑ είναι βαθιά απογοητευμένες από την απόφαση του εφετείου Πειραιός να απελευθερώσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο και ότι παροτρύνει την ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι μπορεί, τέλος πάντων, για να επιστρέψει ο Γιωτόπουλο στη φυλακή. Νόμοι υπάρχουν, κανόνες υπάρχουν σε αυτή τη χώρα, δικαιοσύνη υπάρχει σε αυτή τη χώρα, λέμε. Η Δικαστική Ένωση λοιπόν διαμαρτύρεται έντονα για αυτή την ανακοίνωση, την οποία τη χαρακτήρισε ατυχή, και αναμένουμε τη στήριξη του δικαστικού συστήματος από όλο τον πολιτικό κόσμο. Εντάξει, παιδιά, τι περιμένετε? Φυσικά και θα έρθει το State Department να ζητήσει το Γιωτόπουλο να μπει ξανά στη φυλακή. Ήταν αρκετοί οι Αμερικανοί, τους οποίους 17 Νοέμβρη σκότωσε, δεν το συζητώ, αξιωματούχοι κλπ. Αλλά όχι και να παρεμβαίνει έτσι. Όχι και να παρεμβαίνει έτσι, και εγώ θα συμφωνήσω, αλλά το State Department είναι, έχει παρέμβει παντού ό,τι θέλει, κάνει Τραμπ, έχουμε, τι θέλετε, τι θέλετε, δηλαδή πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι θέλετε.

Φίλες και φίλοι, ένα καθόλου ήσυχο Σαββατοκύριακο δεν ήταν για τα φίχτια από ό,τι διαβάζω εδώ, καθώς ανατείναξαν ATM στα φίχτια, στο Άργος, χωρίς όμως να πάρουν τα χρήματα. Αν δείτε τις φωτογραφίες, βεβαίως έχουν φύγει τα τζίτζιλα του μηχανήματος. Ξημερώματα 3η 2 Ιουνίου, άγνωστοι δράστες ανατείναξαν το ATM στα φίχτια, χωρίς να μπορέσουν να αποσπάσουν τα χρήματα. Η αστυνομία έκανε έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους. Το καημένο το ATM, ναι, έγινε ύβαλα. Έχουν σπάσει όλο. Την ξέρουμε, είχαν γίνει και άλλες απόπειρες. Καλά, όχι ότι δεν έχει ξαναγίνει στο Άργος ή οπουδήποτε αλλού. Τέλος πάντων, εδώ και στην Αρκαδία και στην Αργολίδα και γενικώς να προσπαθούν να ανατινάξουν ATM. Τώρα, τελευταία, υπήρξε έτσι μια έξαρση, ας πούμε, του φαινομένου. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι προσπαθούσαν να βουτήξουν ATM με φορτηγάκια και άλλες τέτοιες ιστορίες. Easy money, τι να κάνουμε και τι να πεις. Έτσι είναι. Εντάξει, προφανώς θα ψαχτούν για να τους πιάσουν τους δράστες. Τώρα τι θα πιάσουν, χαιρετίσματα. Πάντως η ΑΔΕ, κύμα ελέγχων, από το ένα στο άλλο πάμε, αλλά δεν πειράζει. Μεγάλο κύμα ελέγχων, καθώς, συγγνώμη Γιώργο μου, διαπίστωσε ότι μεταφέρεται πολύ μεγάλο μέρος φοροδιαφυγής στο πεδίο των ηλεκτρονικών πληρωμών. Έλα, αυτό δεν γινόταν ποτέ. Οπότε, παρά την καθολική, λέει, διασύνδεση ταμιακών μηχανών και POS, που τα τελευταία χρόνια συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση των φορολογικών εσόδων και στη μείωση της φοροδιαφυγής, ελεγκτικοί μηχανισμοί της ΑΔΕ εντοπίζουν νέες πρακτικές απόκρυψης τζίρου μέσω αδήλωτων τερματικών πληρωμών. Βεβαίως, γίνεται και αυτό. Κάποιες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν POS συνδεδεμένα με παρόχους ή τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού, χωρίς να τα έχουν δηλώσει στα μητρώα της φορολογικής διοίκησης. Παίρνεις την απόδειξη, σου φεύγεις, αλλά δεν φορολογείται η επιχείρηση εδώ. Και έχει ξεκινήσει ένα σαφάρι, γιατί πολλά αδήλωτα POS έχουν εντοπιστεί να συνδέονται με παρόχους στη Βουλγαρία, στη Λιθουανία, στην Ιρλανδία, στο Βέλγιο, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι που έλεγε Μπρακούλιας, τώρα και στο Παρίσι. Παντού, τέλος πάντων, έχουν εξαπλωθεί. Δεν απαγορεύεται η χρήση POS από πάροχο του εξωτερικού σε καμία περίπτωση, αλλά το τερματικό πρέπει να έχει δηλωθεί κανονικά στην ΑΔΕ. Εδώ δεν έχει δηλωθεί το τερματικό στην ΑΔΕ. Υπάρχει ο πάροχος του εξωτερικού, τα χρήματα μπαίνουν σε μια τράπεζα σαν λογαριασμό έξω και από εδώ πάνε κι άλλοι. Τώρα, για τα πρόστιμα είναι ιδιαίτερα υψηλά. Για μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις εγκατάστασης και λειτουργίας POS, χρηματικές κυρώσεις, έτσι τσούχτερες, και η μη διασύνδεση με τις ταμιακές μηχανές μπορεί να επιφέρει πρόστιμα που φτάνουν ως και 20.000 ευρώ ανάλογα με το καθεστώς στήρησης βιβλίων μιας επιχείρησης. Και σημαντικές κυρώσεις προβλέπονται και για παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που δεν τηρούν το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Βέβαια, κανείς δεν ρωτάει και τους επαγγελματίες πώς τα βγάζουν πέρα με όλα αυτά. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Πότε το κράτος ασχολήθηκε με το τι θέλουν ή τι μπορούν να κάνουν τέλος πάντων οι επαγγελματίες? Ποτέ. Λοιπόν, μιας και πηγαίνουμε προς το τέλος έτσι της σημερινής μας εκπομπής, και αφού σας δώσω στο Real FM και να συνεχίσετε να ακούτε με όλα τα νέα της ημέρας και όλα τα πολιτικά και τα παραπολιτικά, έτσι, και μετά στις 12 Γιώργος Ηλιόπουλος, εσείς απ' έξω, να σας πω ότι σήμερα δεν έχετε τίποτα να κάνετε στην Αρκαδία. Ό,τι είχατε κάνει, να κάνετε, το κάνετε το τρίμερο. Οπότε κολλήνες, φέστιβαλ, είδα υπέροχα, πήγε εκεί Ζαμάνι, Πάνος, δεν θυμάμαι το επώνυμό του, ο Μουζουράκης, χαμός έγινε, ήταν πολύ ωραία από ό,τι είδα από τα social. Ωραία διοργάνωση, μπράβο, και του χρόνου. Αύριο έχετε να κάνετε κάτι? Όχι. Α, όχι. Δεν έχετε τίποτα να κάνετε ούτε αύριο. Ξεκουραστείτε. Τρίτη και Τετάρτη ξεκουραζόμαστε και Παρασκευή έρχεται ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, οπότε στο Βαρκό. Αν θέλετε να πάτε να τον δείτε, οπότε να πάτε να τον δείτε και μια χαρά. Λοιπόν, από τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την Εύα Γαλανιάδη στο μικρόφωνο, τα φιλιά μας και την αγάπη μας, να έχετε μια πολύ καλή μέρα. Είναι σήμερα ο λίγον σαν τσαγκαρο Δευτέρα, αλλά είναι τσαγκαρο Τρίτη, μην το ξεχνάτε. Είναι κουτσουρεμένη αυτή η εβδομάδα. Να προσέχετε όσοι πάτε Αθήνα, τα φιλιά μας και την αγάπη μας, και όλα θα πάνε καλά. Γιάννα, σ' αγαπάμε πολύ, Γιάννα. Όλα θα πάνε καλά. Φιλιά πολλά, καλημέρα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Πρεμιέρα σήμερα και για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια όλης της χώρας. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κώστας Διούμης αναφέρεται στη στήριξη από την πολιτεία που πρέπει να λάβουν οι Δήμοι για να αντιμετωπίσουν την ευλογιά των εγωπροβάτων. Αναλυτικά στο arkadia938.gr. Νέα υπόθεση γυναικοκτονία συγκλονίζει την Ελλάδα. 41 ετών στην Καλαμάτα άνδρας σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του τα ξημερώματα της Δευτέρας, ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα δύο ανήλικα παιδιά τους. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε η γιορτή του Αγίου Πνεύματος στην Ιερά Μητρόπολη Μαντινίας και Κοινουρίας και συγκεκριμένα στο Ιερό Ξοκλήσι της Αγίας Τριάδας Σιχίου. Σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες στο στενό Αρκαδίας, καθώς ο παγετός του περασμένου Μαρτίου και η πρόσφατη χαλαζόπτωση προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στις καλλιεργίες τους. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο, στη Μία, αύριο το μεσημέρι, το τελευταίο αντίο στον πρώην υφυπουργό και βουλευτή Κορινθίας Νίκο Ταγαρά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την περασμένη Παρασκευή.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Μετά την έναρξη της συνεργασίας με τον Σάβα Τσαμπούρη και την ανανέωση του Γιώργου Αντωνόπουλου, θα προχωρήσει ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Αστέρα Άκτορ. Η ομάδα γυναικών του Αστέρα βρίσκεται στην αναζήτηση προπονητή μετά την αποχώρηση του Μάρτιν Μάσαρικ. Ο μέσος του Αστέρα Άκτορ Χρήστος Αλμύρας αγωνίστηκε στην ισοπαλία της Εθνικής Ελπίδων με την Κροατία.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με ηλιοφάνεια και κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες ο σημερινός καιρός στην Τρίπολη. Ο υδράργυρος θα κινηθεί μεταξύ 12 και 25 βαθμών Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
6: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
8: Ο Θόδωρος.
9: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
10: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
9: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
11: Oh. Τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
13: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
14: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
15: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
16: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
17: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
18: Πιο γρήγορα.
17: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
18: Πιο γρήγορα.
17: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
18: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
17: Συσκευασίες τροφίμων.
18: Πιο γρήγορα.
17: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
18: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
19: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710 22 32 47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
20: Δυνάμεων στην αντιπολίτευση και οδηγεί το Πασόκ μέχρι στιγμής τουλάχιστον στην τέταρτη θέση. Η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου της συγκεκριμένης μέτρησης, επαναλαμβάνω opinion poll για το Action 24, παραμένει πρώτη δύναμη με 30,5. Παρουσιάζει μικρή υποχώρηση σε σχέση με το Μάιο, όταν βρισκόταν στο 31,2, μείον 0,7. Κυρίαρχο έβριμα της έρευνας, η δεύτερη θέση του Αλέξη Τσίπρα και του κόμματος Ελλάς καταγράφεται με 15,5%. Ακολουθεί στην τρίτη θέση η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 12,6%. Υποχωρεί σημαντικά το ΠΑΣΟΚ, το οποίο από το 14,4 που κατέγραψε στις μετρήσεις της ίδιας εταιρείας το Μάιο, τώρα πέφτει στο 10,5, χάνει 4 ποσοστιαίες μονάδες, δηλαδή πάνω από το 25% της δύναμής του. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταραίει, το Μάιο μετρήθηκε στο 4,3, τώρα μετράται στο 1,7 και το ΚΚΕ εμφανίζει μεγαλύτερη σταθερότητα, το βλέπουμε να είναι στο 6,8 στην εκτίμηση ψήφου. Αντίθετα, σημαντικές απώλειες έχει και το κόμμα Βελόπουλου και το κόμμα Κωνσταντοπούλου. Και η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας. Τώρα, μέσα στο κλίμα αυτό, άρχισαν οι διαξηφισμοί στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη μέρα. Αν και με ποιον θα συνεργαστούν την επόμενη μέρα, μετά τις εθνικές εκλογές. Ο δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Χάρης Δούκας, ζητά συνεργασία με το νέο πολιτικό κόμμα, την Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Προκαλώντας οξύες εσωκομματικές αντιδράσεις, όπως αυτή της κυρίας Διαμαντοπούλου, για παράδειγμα. Μάλιστα, έκανε μια προχωρημένη πρόταση, σκέψη, ο δήμαρχος της Αθήνας. Είπε ότι επικεφαλής σε μια κυβέρνηση που τυχόν θα κάνουν τα δύο κόμματα θα είναι εκείνος που θα έχει πάρει περισσότερες ψήφους στις εκλογές. Με βάση δηλαδή τις σημερινές δημοσκοπήσεις, και είπε ευχόμαστε να είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αλλά οι σημερινές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι ο πρόεδρος της Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας. Βέβαια, κάτι που δεν υπολόγισε ο κύριος Δούκας και κανείς άλλος στη συζήτηση αυτή που γίνεται, είναι ότι αν ένα από τα δύο κόμματα δεν εξασφαλίσει το μπόνους των 50 εδρών που προβλέπει ο εκλογικός νόμος, κυβέρνηση δεν μπορούν να κάνουν μαζί. Ως γνωστόν, αν κάποιο κόμμα δεν υπερβεί το 25%, το σύστημα που υπάρχει σήμερα λειτουργεί ως απλή αναλογική. Επομένως, αν υποθέσουμε ότι τα δύο κόμματα μαζί, Ελλάς και ΠΑΣΟΚ, συγκεντρώνουν, εγώ σας λέω, 30%. Ένα πολύ θετικό σενάριο, πάνω από αυτά που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις σήμερα. Να έχει το ένα 18 και το άλλο 12. Πάλι δεν μπορούν να κάνουν κυβέρνηση. Διότι με 30% παίρνεις 90 βουλευτές στους 300. Λειτουργεί ως απλή αναλογική και έρχονται οι επόμενες κάλπες. Εκτός αν η πρόταση, και δεν την έχω καταλάβει καλά, είναι για κοινό ψηφοδέλτιο στη δεύτερη κάλπη. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, ενδιαφέρουσα, την οποία περιμένουμε να δούμε να εξελίσσεται. Και φαντάζομαι ότι αν η συζήτηση είναι αυτή, αυτό εννοούσε ο δήμαρχος της Αθήνας, ότι στο ενιαίο ψηφοδέλτιο, υποψήφιος πρωθυπουργός και επικεφαλής, θα είναι ο αρχηγός του κόμματος που πήρε περισσότερες ψήφους στην πρώτη κάλπη. Ενδιαφέρουσες συζητήσεις, ενδιαφέρουσες ζυμώσεις. Θα δούμε πόσο θα επηρεάσουν στην πορεία των πραγμάτων και το πολιτικό χάρτη. Πόσο δηλαδή όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται θα επηρεάσει την πορεία των κομμάτων προς τις επόμενες εθνικές εκλογές. Μέχρι στιγμής πάντως εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία να είναι σταθερά πρώτη, με διαφορά από το δεύτερο κόμμα, από αυτό του κυρίου Τσίπρα, διαφορά της τάξης των 15 ποσοστιαίων μονάδων. Και αν επαληθευτούν οι δημοσκοπήσεις, όλες την φέρνουν εκεί να κινείται στην περιοχή του 30%, τότε θα πάρει και τον μπόνους των 50 εδρών. Επομένως, θα είναι ευκολότερο για τη Νέα Δημοκρατία να αναζητήσει κυβερνητικό εταίρο ή να επαναπροσφύγει στις κάλπες για δεύτερη φορά, διεκδικώντας αυτοδυναμία. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο και καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Μου λέει ο Γιώργος: Νίκο, υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει το Μουντιάλ και ο πόλεμος να είναι ακόμη ανοιχτός? Τι να σου πω, Γιώργο μου, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να είναι κοντά η ειρήνευση. Δεν φαίνεται να είναι κοντά οι υπογραφές.

Καλημέρα και στο Μιτσάρα, τον τακτικό ακροατή, που μου λέει: κύριε Νίκο, μήπως η τελευταία ελπίδα του Ανδρουλάκη είναι να καρατομήσει τον Δούκα? Τι εννοείς, να διαγράψει το Δήμαρχο της Αθήνας? Επειδή εξέφρασε τη σκέψη για μια πιθανή μετεκλογική συνεργασία? Νομίζω αντίθετα, ότι αν κάτι τέτοιο συνέβαινε, τα πράγματα θα χειροτέρευαν ακόμη περισσότερο, καθώς θα έδινε το Πασόκ την εικόνα ενός εσωτερικού σπαραγμού

Τώρα το άλλο μεγάλο θέμα, αυτό που θα μας απασχολήσει έντονα το επόμενο διάστημα, είναι το μεταναστευτικό, που φαίνεται ότι το καλοκαίρι έρχεται μαζί με ραγδαία αύξηση των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη. Μιλούμε για απόβαση στην Κρήτη, πολύ αυξημένες ροές. Η εφημερίδα Κόντρα σήμερα γράφει, και είναι έτσι τα πράγματα, ότι έχουν συγκεντρωθεί στη Λιβύη και έρχονται κατά κύματα στην Ελλάδα περισσότεροι από 100.000 μετανάστες. Μάλιστα η Κόντρα αποκαλύπτει ότι τη βρώμικη επιχείρηση συντονίζουν οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες. Είναι ένα μεγάλο θέμα και φαντάζομαι ότι είναι ένα θέμα για το οποίο γίνεται συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης, για το πώς θα πρέπει να αντιδράσουμε, διότι διαφορετικά ανοίγει μια νέα πολύ μεγάλη πληγή και για την Κρήτη, και μάλιστα σε τουριστική περίοδο, και για ολόκληρη τη χώρα.

Τώρα είχαμε τα τελευταία 24 ώρα και τα επεισόδια στην Σβέρνιτσα. Τα επεισόδια στην, στη γειτονική Αλβανία εναντίον Βόρειο Υπηρωτών και αντί να υπάρξει από την αλβανική κυβέρνηση και από τον Έντι Ράμα μισή κουβέντα συγγνώμης, είχαμε και χλεβασμούς, είχαμε και ειρωνίες. Δήλωσε έκπληκτος, μας χλεβάζει ο Ράμα, δήλωσε έκπληκτος για τις αντιδράσεις της χώρας μας. Λέει ότι δεν γνώριζε ότι υπάρχουν Έλληνες στην περιοχή. Δεν αντέδρασε δε μόνο το Υπουργείο Εξωτερικών και η κυβέρνηση, αντέδρασε και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έστειλε μια επιστολή προς τον Έντι Ράμα, τονίζοντας ότι ο εθνικισμός είναι κακός σύμβουλος και οδηγεί σε ενέργειες απόλυτα καταδικαστές.

Καλημέρα και στο φίλο το Στάθη, ο οποίος στέκεται στο θέμα της πρότασης των σκέψεων του Χάρη Δούκα για μετεκλογική συνεργασία ΠΑΣΟΚ Ελλάς και λέει αν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί να το ψηφίσω και να μην ψηφίσω κατευθείαν Αλέξη στις εκλογές.

Μια πολύ μεγάλη είδηση που βγήκε το τελευταίο 48ωρο και θέλω να την υπογραμμίσω, είναι για αυτή τη νέα θεραπεία που συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους και μάλιστα αντιμετωπίζει και καρκίνους πολύ δύσκολους μέχρι σήμερα, όπως ο καρκίνος στο πάγκριας ή ο καρκίνος στο σηκώτη. Είναι και δύσκολο το όνομα της ουσίας, λέγεται αμιβανταμάμπι. Αμιβανταμάμπι. Θα το μάθουμε βέβαια. Αν έχει τέτοια αποτελέσματα, θα το μάθουμε σίγουρα. Καταγράφει, διαβάζω το όχι στην πρώτη του σελίδα ο Ελεύθερος Τύπος σήμερα, καταγράφει πρωτοφανή αποτελέσματα απέναντι σε δύσκολους και επιθετικούς καρκίνους. Χορηγείται με ένεση, δεν είναι εμβόλιο. Το 42% των ασθενών με καρκίνο κεφαλής και τραχύλου είδε βελτίωση και σε πάνω από το 33% εξαφανίστηκε ο όγκος πλήρως. Είναι μια πολύ ενθαρρυντική είδηση από το χώρο της επιστήμης. Φαίνεται ότι έχουμε μπει με τη βοήθεια και της τεχνητής νοημοσύνης σε μια περίοδο που θα δούμε πολύ γρήγορες εξελίξεις στο χώρο της ιατρικής, με αποτελεσματικές θεραπείες για ασθένειες που μέχρι τώρα θεωρούσαμε ανίατες.

Καλημέρα και στο Real Blogger που μου λέει: Νίκο μου, όταν έχουμε δώσει το δικαίωμα στο ράμα να έρχεται εδώ και να μας λούζει κανονικά χωρίς να έχει καμία συνέπεια, γιατί να μην μας ηρωνεύεται?

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα? Με το Cosmote 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του Cosmote 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα, με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi, έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Πρωτέρια. Κάθε αρχή και δύσκολη, λένε. Άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας την Πρωτέρια, κάθε αρχή και εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Πρωτέρια, που ακόμα και ο παράξενος και γκρινιάρης πρωταγωνιστής της, ο Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέρια, εύκολα και γρήγορα στο πρωτέρια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή στο 18311. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαξιλάρια και προστατευτικές θήκες Ισάτης 55% φθηνότερα με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Αντιλιακά καροτέν σε χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2+1 δώρο. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Γαλαξίας.
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepair.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω, ρε φίλε.
6: Το ξέρω, αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 77 76.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
8: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
7: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
8: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
7: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
8: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
7: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
8: Σκέψου ελληνικά.
7: Σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm.
7: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
8: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
9: Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

φέτος έχουμε μόνο απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ με την Κόντρα. Απόβαση στην Κρήτη από 100.000 μετανάστες. Έχουν συγκεντρωθεί, λέει η Κόντρα, στη Λιβύη και έρχονται κατά κύματα στην Ελλάδα. Οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες συντονίζουν τη βρώμικη επιχείρηση. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Κόντρα διαβάζω: ξεκινά εντός του Ιουνίου. Έρχεται το νέο ανακαινίζω για τις κλειστές κατοικίες. Ανακατατάξεις, δεύτερη η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και σε νέα δημοσκόπηση. Μας χλεβάζει ο Ράμα, δηλώνει έκπληκτος, γράφει η Κόντρα, για την αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν ήξερε ότι υπήρχαν Έλληνες στη Σβέρνητσα. Και νέα γυναικοκτονία, παθολογική ζήλια πίσω από το έγκλημα στην Καλαμάτα. Διαβάζω σήμερα και είναι πραγματικά ανατριχιαστικό ότι ψάχνουν οι αστυνομικές αρχές το ενδεχόμενο να είχε ναρκώσει τα παιδιά του με ναρκωτικές ουσίες για να μην ακούσουν και δουν τα όσα συνέβησαν. Τα νέα έχουν τίτλο σήμερα «Αλήθειες και μύθοι για δούριους ύπους στην κεντροαριστερά». Το παρασκήνιο της νέας παρέμβασης Χάρη Δούκα, πώς βραχυκύκλωσε η Χαριλάου Τρικούπη, γιατί ο δήμαρχος επανήλθε με διευκρινιστική δήλωση, η επίθεση της Άννας Διαμαντοπούλου στην Κοντζιά υπό τη σκιά της ελληνικής αστυνομίας. Άλλα ντάλλον. Πώς φεύγει το μυαλό, βλέποντας Ελλάς. Έχω μάθει 100 χρόνια να το διαβάζω ελληνική αστυνομία. Ενώ εδώ είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Θέλει η παιδιά της Τελίτσες να βάζετε στους τίτλους των εφημερίδων, γιατί φεύγει το μυαλό μας μόνο του. Έχει συνηθίσει χρόνια. Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Έσχει ράμα κατά των Ελλήνων». Αντί να απολογηθεί για τις νέες βιαιότητες παρακρατικών εναντίον βορειοϋπηρωτών στην παραθαλάσσια περιοχή Σβέρνητσα, εκτόξευσε χυδαία επίθεση εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης. Μονόδρομο στο βέτο στην ένταξη της φιλότουρκης Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι να σεβαστεί πλήρως τα δικαιώματα των ομογενών, να συνεργαστεί για κήρυξη ΑΟΣ και να απεμπολίσει τα παραμύθια των Τζάμιδων. Νεολαία βόρειο υπηρωτών, πάντα από τη Δημοκρατία, δεν υπάρχει δρόμος προς τις Βρυξέλλες που να περνά πάνω από τις αρπαγμένες περιουσίες. Ακούστε μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση που έχει η Δημοκρατία στην πρώτη σελίδα της. Η Τουρκία προσπαθεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο μέσω υποβρυχίων. Τα βήματα της Άγκυρας που αποκαλύπτουν ότι η Τουρκία εργάζεται υπογείως για να πετύχει τον σκοπό της. Και νέες αποκαλύψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Οι servicers, γράφει η Δημοκρατία, δεν έχουν στοιχεία για το 1/3 των δανειοληπτών. Παρότι δεν διαθέτουν πλήρη εικόνα για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση των οφειλετών, πιέζουν για καταβολή υπερβολικών ποσών. Η απογευματινή έχει κεντρικό θέμα ανάσα για 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες του ΕΦΚΑ. Αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις. Στις 72 δόσεις μπορούν να ενταχθούν και όλα τα κόκκινα χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία από διακανονισμούς που χάθηκαν. Ακόμη, Αλβανία, η business του Ράμα με την Ιβάνγκα και στη μέση οι ομογενείς. Η έκταση αυτή φαίνεται ότι καταρχήν είναι μια έκταση natura εκεί, μια έκταση στην οποία δεν επιτρέπεται δηλαδή να υπάρχει τουριστική αξιοποίηση. Φαίνεται λοιπόν ότι έχει συνενέσει ο Ράμα και η έκταση αυτή έχει παραδοθεί κατ' ουσίαν στην Ιβάνγκα Τραμπ και το σύζυγό της για να φτιάξουν τεράστιες ξενοδοχειακές μονάδες, βίλες, οικιστική ανάπτυξη κλπ. Και ο Δούκας σπρώχνει το Πασόκ στην αγκαλιά του Τσίπρα, γράφει η απογευματινή. 15 μονάδες η διαφορά Νέας Δημοκρατίας με Ελλάς, με ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο Ελεύθερος Τύπος, προσλήψεις στο δημόσιο, 3.368 θέσεις μονίμων μέσα στο καλοκαίρι και το θέμα που σας είπα, νέα θεραπεία συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους. Πρόεδρος Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, ο κύριος Φιλόπουλος, στον Ελεύθερο Τύπο, υπάρχουν εμφατικά αποτελέσματα.

Η εφημερίδα των συντακτών. Αποκλειστική δήλωση του ιδρυτή της Ιντελέξα στην εφημερίδα των συντακτών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Βόμβες Ντίλιαν είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες. Ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι. Οι δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης δεν συνιστούν κράτος δικαίου. Λυπούμαστε βαθύτατα που δεν συστάθηκε η Κοινοβουλευτική Εξεταστική Επιτροπή. Ακόμη από την εφημερίδα των συντακτών διαβάζω «Πασόκ στη μέγενη των δημοσκοπήσεων και των εσωκομματικών», «Ελλάς ρήγμα στο πολιτικό σκηνικό», «Για κλείσιμο του ματιού στη Νέα Δημοκρατία εγκαλεί το Πασόκ». Η εφημερίδα «Το Μανιφέστο» προκαλεί οικοβέση με τους δικαστικούς ακτιβισμούς και τις νομικές αυθαιρεσίες, «Κατάχρηση εξουσίας». Δήμητρα Χαλικιά, η χώρα διασύρεται ένα χρόνο τώρα με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Πώς η Κογκνιτέρα οικοδομήθηκε τεχνητά μέσω διαδοχικών αναθέσεων που συνδέονταν με έργα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο θησαυρός της τοξικής αντιπολίτευσης και της διαπλοκής μπορεί να αποδείχθηκε άνθρακας, αλλά η ζημιά έγινε. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας «Το Μανιφέστο» διαβάζω «Χάρη με τη φούρια σου βάρα τα κουμπούρια σου, Δούκας αδειάζει Ανδρουλάκη, ζητεί κοινή κάθοδο Πασόκ με Τσίπρα. Το ποιος θα είναι αρχηγός θα καθοριστεί από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη». Και δημοσκόπηση Opinion Poll, κυριαρχία Νέας Δημοκρατίας, κατήφορος για Πασόκ, στα Τάρταρα ΣΥΡΙΖΑ πλεύση. Η Political έχει τίτλο «Τον ταραβέρι των συμμαχιών πριν και μετά τις κάλπες». Ποιοι κοιτούν προς Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με Καριστιανού, γιατί το Πασόκ βρίσκεται σε μέγενη και το κεντρικό διακύβευμα της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμη, βία επεισόδια κατά Ελλήνων στην Αλβανία, νέα απόπειρα ράμα, λέει η Political, να αρπάξει περιουσίες ομογενών με συμμορίες τραμπούκων. Η Ελεύθερη Ώρα, 500 εκατομμύρια ευρώ για το χάραγμα της αποκάλυψης. Και η Ναυτεμπορική, το σχέδιο της κυβέρνησης για την τακτοποίηση υποχρεώσεων προς εφορία και ταμεία, δέσμη 4 μέτρων διευθέτησης ιδιωτικού χρέους. Ενεργοποιείται η ρύθμιση των 72 δόσεων, χρέη άνω των 5.000 ευρώ στον εξοδικαστικό, τον Σεπτέμβριο φορέας απόκτησης επαναμίσθωσης ακινήτων, πλαίσιο αποδέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών. Λοιπόν, έγινε η ανεξαρτητοποίηση των 7 βουλευτών της Νέας Αριστεράς, για την οποία μιλούσαμε τις προηγούμενες μέρες. Χαρίτσης, Αχτσιόγλου και άλλοι 5 βουλευτές, Τζανακόπουλος, Ηλιόπουλος. 7 από τους 11 βουλευτές έφυγαν και μαζί τους και 150 κορυφαία στελέχη της Νέας Αριστεράς. Φαντάζομαι ότι βρίσκονται ήδη στον προθάλαμο του κόμματος Τσίπρα. Μικρή διακοπή, όταν επανέλθουμε θα έχουμε μαζί μας τον αντιπρόεδρο μιας ιστορικής εταιρείας με 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελλάδα, της Παπαστράτος, τον κύριο Ιάκωβο Καργαρότο.

0: εκατομμύρια την τελευταία δεκαετία, τους 2.000 εργαζόμενους και τις μεγάλες εξαγωγές, θα έλεγα ότι είναι οι άνθρωποι. Είναι όλοι αυτοί που από το καπνοχώραφο, το εργοστάσιο έως και το περίπτερο δίνουν καθημερινά κομμάτι του εαυτού τους σε αυτή την εταιρεία. Άρα για μας η περασμένη Τρίτη που γιορτάσαμε τα 95 χρόνια μας είναι μια στιγμή υπερηφάνειας για το παρελθόν και παράλληλα ευθύνης για το μέλλον. Για όλους αυτούς που ζουν και δίνουν πραγματικά το κομμάτι του εαυτού τους για την εταιρεία.
1: Πάμε και στην πρωτοβουλία που ανακοινώσατε σε αυτή την εκδήλωση, στο Future Ready Greece. Πείτε μας γιατί καταρχήν συνδέεται την επέτειο των 95 ετών με μια πρωτοβουλία για τη νέα γενιά και τι περιλαμβάνει πρακτικά αυτή η πρωτοβουλία. Ποιες είναι δηλαδή οι πρώτες δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η εταιρεία σας ή η Παπαστράτος?
0: Η γιορτή λοιπόν της περασμένης Τρίτης δεν αφορούσε μόνο το παρελθόν. Ήταν μια στιγμή που κοιτάξαμε έτσι αυτή τη διαδρομή των 95 χρόνων, αλλά περισσότερο εστιάζουμε στο μέλλον και στην πορεία προς τα 100 χρόνια μας. Τι πιο ουσιαστικό να επενδύσουμε παρά στη νέα γενιά, σε όλους αυτούς οι οποίοι διαμορφώνουν και θα διαμορφώσουν το μέλλον για τη χώρα ολόκληρη. Μια γενιά που έχει ταλέντο, έχει ενέργεια, έχει πάθος, διάθεση, όμως ταυτόχρονα έχει και πολλά, πολλά σημεία που την απασχολούν, την προβληματίζουν. Αυτή η μεγάλη τεχνολογία, τεχνολογική ανάπτυξη, η τεχνητή νοημοσύνη, η απέτηση για νέα εφόδια. Και έρχεται λοιπόν το Future Ready Greece, αυτή η πλατφόρμα δράσεων που έχει έναν ορίζοντα 5 ετών και 3 βασικούς πυλώνες, εκπαίδευση, απασχόληση και κοινωνία, έτσι ώστε κάτω από αυτούς να χτίσουμε πολλές δράσεις για το μέλλον. Οι πιο άμεσες, οι 4 που ήδη έχουμε εξαγγείλει και δεσμευόμαστε για αυτές, είναι μια στρατηγική συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, που περιλαμβάνει και υποτροφίες σε φοιτητές και φοιτήτριες από την περιφέρεια. Είναι προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων και επαγγελματικής ετοιμότητας για 1.000 νέες και νέους. Είναι πρόγραμμα αμοιβόμενης πρακτικής άσκησης και ενίσχυση εκπαιδευτικών υποδομών, ξεκινώντας από την ανακαίνιση του εκπαιδευτικού χώρου της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Φιλοδοξούμε αυτό να μην είναι μόνο μια συμβολική πρωτοβουλία, αλλά να είναι μια πρακτική δέσμευση, έτσι ώστε οι νέοι άνθρωποι να προετοιμαστούν καλύτερα, να πάρουν εκείνα τα εφόδια, ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για το μέλλον που και διαμορφώνουν και έρχεται.
1: Τώρα ο κλάδος σας, ο κλάδος δηλαδή των προϊόντων καπνού και νικοτίνης, βρίσκεται μπροστά σε σημαντικές ρυθμιστικές αλλά και φορολογικές αλλαγές στην Ευρώπη. Ποιες είναι οι πιο μεγάλες προκλήσεις που βλέπετε μπροστά σας για τα επόμενα χρόνια?
0: Είναι αλήθεια ότι δεν βλέπουμε μόνο ευκαιρίες στον κλάδο, σαν αυτές που εμείς σαν εταιρεία Παπαστράτος δημιουργούμε για το μέλλον, αλλά βλέπουμε και απειλές. Βλέπουμε προκλήσεις ρυθμιστικές, φορολογικές, είναι ευρωπαϊκές οδηγίες που ήδη τώρα που μιλάμε συζητιώνται και οι οποίες δεν είναι το πρόβλημα η αυστηροποίηση του πλαισίου. Αυτό θα έλεγα ότι είναι και ζητούμενο. Είναι ζητούμενο να υπάρχει ένα αυστηρό και αποτελεσματικό ρυθμιστικό πλαίσιο και παράλληλα ρεαλιστικό. Να θέτει ξεκάθαρους κανόνες για την προστασία των ανηλίκων, γιατί αυτό δεν χωρά καμία αμφισβήτηση και δεν έχει καμία έκπτωση. Είναι βέβαιο ότι πρέπει να υπάρχει μηδενική ανοχή σε ό,τι αφορά την πρόσβαση των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης. Και πρέπει να πούμε ότι η χώρα μας έχει κάνει αρκετά βήματα προόδου σε αυτό. Άρα για μας θα έλεγα ότι όσον αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο, η λέξη κλειδί είναι η ισορροπία. Η ισορροπία ανάμεσα στην προστασία της δημόσιας υγείας και τη βιομηχανική πολιτική. Εδώ θα πρέπει να επενέσουμε την Ελλάδα, όπου συνήθως μετράμε αρνητικές πρωτιές, έτσι επιτρέψτε μου να το πω, ότι πρωτοστατεί και πρωτοπορεί στο κομμάτι του ελέγχου του καπνίσματος, γιατί τα πολλά τελευταία χρόνια έχει πάρει μια ρεαλιστική προσέγγιση και έχει καταφέρει από τη μία να μειώνει το λαθρεμπόριο και από την άλλη να μειώνει και το κάπνισμα συνολικά στον πληθυσμό. Και αυτό θα πρέπει να είναι μια συνταγή επιτυχίας που θα εξαχθεί σε άλλες χώρες, παρά θα ακολουθήσουμε κάποιους κανόνες αυστηρούς και απόλυτους ιδεολειπτικούς που θα μας έρθουν από την Ευρώπη. Άρα λοιπόν αυτό που χρειάζεται είναι ένας διάλογος στη βάση επιστημονικών στοιχείων και ρεαλισμός, έτσι ώστε να προστατεύεται και η κοινωνία και παράλληλα να στηριχθεί η εφοδιαστική αλυσίδα και η βιομηχανία. Άρα εμείς θέλουμε ένα πλαίσιο να δουλεύουμε, να λειτουργούμε, να επενδύουμε, να καινοτομούμε και να προσφέρουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους.
1: Ευχαριστώ θερμά τον Αντιπρόεδρο της Παπαστράτος, τον κύριο Ιάκωβο Καργαρότο. Κύριε Αντιπρόεδρε, καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.

0: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την Big Win. Η Big Win, υπερήφανος μεγάλος χορηγός του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού, σε βάζει στο πιο ερυθρόλευκο διαγωνισμό. Μπαίνει στο Instagram της Big Win και διεκδικείς ένα από τα 10 συλλεκτικά winning t-shirts των πρωταθλητών Ευρώπης, υπογεγραμμένα από τους παίκτες της ομάδας. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Καλό μήνα, Δημήτρη.
2: Καλό μήνα, καλημέρα. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία Ολυμπιακού Παναθηναϊκού εν όψη του αυριανού πρώτου τελικού της Basket League στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Σήμερα, μετά την προπόνηση στον Ολυμπιακό, θα ξεκαθαριστεί αν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα δώσει το παρόν. Έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατο, δεν προπονήθηκε χθες. Αν το ίδιο συμβεί και σήμερα, δεν θα τον έχει στη διάθεσή του ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Στον Παναθηναϊκό, ατομικό πρόγραμμα προπόνησης έκαναν ο Σλούκας και ο Ρογκαβόπουλος. Δύσκολα θα είναι στη διάθεση του Αταμάν ο Ρογκαβόπουλος, που ταλαιπωρείται και αυτός από έναν τραυματισμό. Αντίθετα, ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους και υπολογίζονται ο Φαρίτ και ο Παναγιώτης Καλαϊτσάκης. Αύριο, ώρα 9, είναι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο πρώτος τελικός. Στις 3 νίκες, θυμίζω, θα αναδειχθεί ο νέος πρωταθλητής στην Basket League. Το ποδόσφαιρο στην Αθήνα αναμένεται σήμερα για λογαριασμό της ΑΕΚ ο Ουκρανός ακραίος επιθετικός ο Αλεξάνδερ Τζούπκοφ, που έπαιζε στη Τράμπζο Σπορ, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με την Ένωση για 4 χρόνια. Είναι η πρώτη μεταγραφή της ΑΕΚ για τη νέα αγωνιστική σεζόν και μπορώ να πω ότι μπήκε δυνατά με έναν ποδοσφαιριστή που έχει αφήσει πολύ καλές περγαμηνές εκεί στην Τράμπζο Σπορ όπου αγωνίζονταν.
1: Να ευχαριστήσουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, φίλες και φίλοι, θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Μία με τον κύριο, κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο, ήταν μέχρι πρώτην ως γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, είναι μέλος τώρα στην Πολιτική Επιτροπή του Κινήματος, και μία στη συνέχεια με την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στο Δελτίο Ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 11.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο ΝΕΠΑΛ. Πρεμιέρα σήμερα και για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια όλης της χώρας. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κώστας Διούμης αναφέρεται στη στήριξη από την πολιτεία που πρέπει να λάβουν οι Δήμοι για να αντιμετωπίσουν την ευλογιά των εγωπροβάτων. Αναλυτικά στο arcadia938.gr. Νέα υπόθεση γυναικοκτονία συγκλονίζει την Ελλάδα. 41 ετών στην Καλαμάτα άνδρας σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του τα ξημερώματα της Δευτέρας, ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα δύο ανήλικα παιδιά τους. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε η γιορτή του Αγίου Πνεύματος στην Ιερά Μητρόπολη Μαντινίας και Κοινουρίας και συγκεκριμένα στο Ιερό Ξοκλήσι της Αγίας Τριάδας Σιχίου. Σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες στο στενό Αρκαδίας, καθώς ο παγετός του περασμένου Μαρτίου και η πρόσφατη χαλαζόπτωση προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στις καλλιεργίες τους. Περισσότερα στο arcadia938.gr. Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο, στη Μία, αύριο το μεσημέρι, το τελευταίο αντίο στον πρώην υφυπουργό και βουλευτή Κορινθίας Νίκο Ταγαρά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την περασμένη Παρασκευή.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Μετά την έναρξη της συνεργασίας με τον Σάβα Τσαμπούρη και την ανανέωση του Γιώργου Αντωνόπουλου, θα προχωρήσει ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Αστέρα Άκτορ. Η ομάδα γυναικών του Αστέρα βρίσκεται στην αναζήτηση προπονητή μετά την αποχώρηση του Μάρτιν Μάσαρικ. Ο μέσος του Αστέρα Άκτορ Χρήστος Αλμύρας αγωνίστηκε στην ισοπαλία της Εθνικής Ελπίδων με την Κροατία.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με ηλιοφάνεια και κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες, ο σημερινός καιρός στην Τρίπολη. Ο υδράργυρος θα κινηθεί μεταξύ 12 και 25 βαθμών Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
4: Αξέχαστος γάμος.
5: Παραμυθένια βάπτιση.
4: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
5: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
4: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
5: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
4: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
4: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
5: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
6: Το κάτι άλλο. άλλο, παρακαλώ.
7: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα, τι είναι όλα αυτά! Γιατί είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
6: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα!
7: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
6: Θέλετε κάτι άλλο?
2: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή. Νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή. Γρηγορίου Λαμπράκη 71. Τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.

Λοιπόν, 150 στελέχη συνολικά αποχώρησαν από τη Νέα Αριστερά. Ανάμεσα στα 150 είναι και οι 7 βουλευτές: Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, Θεανό Φωτίου και Μερόπη Τζούφη. Οι 7 από τους 11 βουλευτές της Νέας Αριστεράς αποχώρησαν. Συνεπώς, η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος διαλύεται και είναι πλέον όλοι αυτοί ανεξάρτητοι βουλευτές. Και οι 7 που έφυγαν και οι 4 που έμειναν στη Νέα Αριστερά είναι και αυτοί ανεξάρτητοι βουλευτές.

Μπορείτε να διαβάσετε τα 150 ονόματα μπαίνοντας τώρα στο enikos.gr. Θα βρείτε εκεί όλη τη λίστα και στο real.gr.

Και περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον βέβαια την συνεδρίαση των καθοδηγητικών οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ που θα γίνει το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Το Σάββατο που έρχεται έχει κεντρική επιτροπή ο ΣΥΡΙΖΑ για να πάρει αποφάσεις και φαίνεται ότι θα υπάρξει σφοδρή πολιτική σύγκρουση ανάμεσα στον Σοκράτη Φάμελο και σε όσους πιστεύουν ότι πρέπει να συνεχίσει την πορεία του, να συνεχίσει την διαδρομή του το κόμμα ανεξάρτητα από το τι πράττει πολιτικά ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας.

δύο πολιτικές συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας. Ο κύριος Ανδρέας Σπυρόπουλος, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και πρώην γραμματέας του κόμματος, και στη συνέχεια η κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας. Θα την ρωτήσουμε βέβαια την κυρία Αγαπηδάκη και για το νέο φάρμακο για τον καρκίνο, που είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη, για το αν υπάρχει επίσημη ενημέρωση στο Υπουργείο και για το πότε έρχεται το νέο αυτό φάρμακο, πότε θα αρχίσει η χρήση του στην Ευρώπη και ειδικά στην Ελλάδα.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ όπου και αν βρίσκεσαι. Και όμως γίνεται, γιατί η Cosmote Telecom φέρνει τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Cosmote 5G Wi-Fi. Απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερα στο cosmote.gr. cosmote.gr.

Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η προτέρια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Προτέρια App και Προτέρια Club.

Να σας πω, φίλες και φίλοι, πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας, ότι έρχεται ένα πολύ δυνατό, ένα υψηλού κύρου συνέδριο την Δευτέρα 8 και την Τρίτη 9 Ιουνίου, δηλαδή στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Η Nextis Now και η DAM Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού επίπεδου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Ateneum Intercontinental. Ξαναλέω, Δευτέρα και Τρίτη, 8 και 9 Ιουνίου. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας. Ενώ στην εκκίνηση του συνεδρίου, νομίζω θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, θα απαντήσει στις ερωτήσεις μου ο Υπουργός Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και των στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας στην επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος, η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Αν θέλετε να δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης, greece2530.gr, greece2530.gr.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Είναι μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και μέχρι πρότινος ήταν και γραμματέας του κινήματος. Κύριε Σπυρόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Φαίνεται ότι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν τα πράγματα να είναι περίεργα για το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα η δημοσκόπηση που δημοσίευσε χθες ο τηλεοπτικός σταθμός Άξιον εμφανίζει το ΠΑΣΟΚ να χάνει 4 ποσοστιαίες μονάδες, να πηγαίνει από το 14 και κάτι στο 10 και κάτι. Αυτή είναι μια μεγάλη απώλεια που εμφανίζεται μετά την ίδρυση των νέων κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού. Θέλω να σας ρωτήσω πώς την εξηγείτε και πώς σκοπεύετε να αντιδράσετε.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, εμείς διαβάζουμε τις δημοσκοπήσεις. Να σημειώσω αρχικά ότι είναι στην Ελλάδα έτσι ένα φαινόμενο ότι έχουμε πάρα πολλές δημοσκοπήσεις σε πολύ κοντινό χρονικό διάστημα. Αυτό δεν συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά τις παρακολουθούμε. Έχει ξανά αποτυπωθεί και στο παρελθόν να υπάρχουν αυξομοιώσεις στα κόμματα. Βρίσκομαστε σε μια εποχή, κατά την άποψή μου, όπου οι πολίτες δεν έχουν παγιωμένη την άποψή τους και μπορούν να μεταβάλουν τη θέλησή τους να υποστηρίξουν κάποιο κόμμα κατά σύντομο χρονικό διάστημα. Σας θυμίζω, πριν από λίγους μήνες είχαμε την εκτόξευση της κυρίας Κωνσταντοπούλου και πάλι εδώ με ρωτούσατε πώς αντιδρά το ΠΑΣΟΚ που καταγράφηκε τότε τρίτο στις δημοσκοπήσεις. Βλέπουμε σήμερα την κυρία Κωνσταντοπούλου να συρρυκνώνει πολύ τα ποσοστά της, τουλάχιστον τα δημοσκοπικά ποσοστά της. Είναι λογικό, δεύτερον, να υπάρχει μια ανακατανομή της άποψης για τα κόμματα με την είσοδο των νέων δύο κομμάτων από την κυρία Καρσιανού και από τον κύριο Τσίπρα. Εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Γιατί πιστεύουμε ότι στο τέλος αυτού του δρόμου οι πολίτες θα αξιολογήσουν τη συνέπεια, την περιεκτικότητα στο πρόγραμμα, το ανθρώπινο δυναμικό και εν τέλει την πρόταση του κάθε κόμματος όσον αφορά την επόμενη μέρα της χώρας. Εμείς είμαστε σίγουροι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια να επανέλθει ως πυλώνας σταθερότητας ευρύτερα για τη χώρα, ως πυλώνας μιας πολιτικής αλλαγής που θέλει ο πολίτης για τη χώρα και ως μια παράταξη που έχει μια μεγάλη και μακρά ιστορία.
0: Κύριε Σπυρόπουλε,
1: με θετικά κατά άποψή μου αποτελέσματα.
0: Μήπως αποδεικνύεται λάθος το γεγονός ότι δεν επιδιώξατε ευρύτερες συνεργασίες με άλλα σχήματα πολιτικά από το χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς? Θέλω να πω, μήπως θα έπρεπε να έχετε κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση?
1: Εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, έχουμε επιλέξει καταρχήν.
0: Και σας ρωτώ και με αφορμή την πρόταση του Δημάρχου της Αθήνας, ο οποίος μιλά για συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα, με την ΕΛΑΣ, την επόμενη μέρα μετά τις εθνικές εκλογές.
1: Θέλω να θυμίσω, κύριε Χατζηνικολάου, την απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν έγινε πολύ μακριά, έγινε πριν από ένα μήνα. Το συνεδρίο του ΠΑΣΟΚ αποφάσισε την αυτόνομη πορεία του κινήματος και το ότι δεν θα έχουμε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά θα γίνει μια μεγάλη προσπάθεια με όλες μας τις δυνάμεις, έτσι ώστε να υπάρξει πολιτική αλλαγή σε αυτόν τον τόπο. Νομίζω ότι όλοι μας οφείλουμε να προσχωρήσουμε και να υπογραμμίσουμε και να υπερασπιζόμαστε αυτήν την απόφαση του συνεδρίου, η οποία ήταν μάλιστα ομόφωνη. Δεν βλέπω πώς τέτοιες δηλώσεις μπορούν να βοηθήσουν προς το κοινό μήνυμα που όλοι
0: το συνέδριο σας αποφάσισε όχι συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι λογικό να θεωρούν τα στελέχη σας ότι αν την επόμενη μέρα χρειαστεί μετά τις εκλογές μπορείτε να συνεργαστείτε με χώρους και κόμματα αριστερά του ΠΑΣΟΚ?
1: Αποφάσισε και αυτόνομη πορεία του κινήματος.
0: Μέχρι τις εκλογές.
1: Αποφάσισε αυτόνομη πορεία του κινήματος και μετά τις εκλογές. Εμείς στο ΠΑΣΟΚ δεν κάναμε μια προσπάθεια να μπορέσουμε να το ξαναφέρουμε σε μεγάλα ποσοστά για να γίνει συνιστός ενός άλλου κόμματος, κύριε Χατζηνικολάου. Αυτό ισχύει.
0: Πιστεύετε ότι αυτό προτείνει ο κύριος Δούκας, να γίνει το ΠΑΣΟΚ συνιστόσα του κόμματος Τσίπρα? Σας ρωτώ γιατί καταλαβαίνω ότι ο Δήμαρχος της Αθήνας θεωρεί ότι στην περίπτωση που υπάρξει δεύτερη κάλπη θα μπορούσε να γίνει μια εκλογική συνεργασία, ένα κοινό ψηφοδέλτιο του Πασόκ με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και να πορευτούν μαζί στις εκλογές διεκδικώντας την κυβέρνηση.
1: Εμείς αγωνιζόμαστε για το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών και πιστεύουμε ότι θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε το Πασόκ να πετύχει το μεγάλο του στόχο που είναι να βγει πρώτο κόμμα σε επόμενες εκλογές. Όλα τα υπόλοιπα σενάρια είναι καλό αν τα συζητάτε εσείς οι δημοσιογράφοι, οι πολίτες, αλλά εμείς που είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε αυτόν τον αγώνα, κοιτούμε μόνο προς αυτή την κατεύθυνση. Και δεν νομίζω ότι τέτοιες δηλώσεις συμβάλλουν στον κοινό μας αγώνα. Ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, εγώ να το πω καθαρά. Εδώ δίνουμε μία, αν θέλετε, ένα διαπιστευτήριο στους πολίτες όσον αφορά την αξιοπιστία μας και όσον αφορά την πίστη μας ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Το Πασόκ λοιπόν έχει σφυρελατήσει αυτήν την προσπάθεια να αποκτήσει αξιοπιστία απέναντι στους πολίτες και να τους πείσουμε κιόλας και κυρίως και τους ανθρώπους της παράταξης ότι πραγματικά πιστεύουμε στη μεγάλη ανατροπή. Το να συζητάμε για άλλα σενάρια δεν συμβάλλει προς τον κοινό μας στόχο. Εγώ το πιστεύω ότι μπορεί να σας φαίνεται δύσκολο αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχουν οι δυνάμεις και υπάρχουν και οι προϋποθέσεις. Έτσι ώστε το Πασόκ να πετύχει τη μεγάλη πολιτική ανατροπή.
0: Εδώ φαινόταν δύσκολο όταν οι δημοσκοπήσεις σας εμφάνιζαν δεύτερο κόμμα με 13-14%. Τώρα κάποιες σας εμφανίζουν τρίτο και κάποιες τέταρτο κόμμα.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι μεγάλες οι αποστάσεις που μιλάτε. Το Πασόκ δεν έχει.
0: Η απόσταση από τον πρώτο είναι πάρα πολύ μεγάλη. Όχι μόνο για εσάς, και για τον κύριο Τσίπρα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Όταν δηλαδή η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται στην δημοσκόπηση που έβγαλε το Action την Κυριακή στο 30 και ο κύριος Τσίπρας στο 15 και εσείς στο 10, αυτές είναι πολύ μεγάλες αποστάσεις.
1: Ναι, δεν θα διαφωνήσω σε αυτό. Δεν θα υπάρξει μόνο μία δημοσκόπηση. Εγώ δεν θεωρώ ότι ο Πασόκ θα έχει μεγάλη υποχώρηση από τα αποτελέσματα τα οποία βλέπαμε στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Είναι μια εικόνα της στιγμής, οπότε περιμένετε να δούμε τι θα γίνει και σε ένα, δύο, τρεις μήνες. Σας είπα και πριν ότι τα αποτελέσματα, ακόμα και τα δημοσκοπικά, μεταβάλλονται σε ένα πολιτικό περιβάλλον πολυπαραγωγικό και περίεργο. Οπότε πιστεύω ότι το Πασόκ είναι πυλώνα σταθερότητα, στο οποίο διαχρονικά τα τελευταία χρόνια παραμένει σε ένα ποσοστό, όχι όσο μεγάλο το θέλαμε, αλλά δεν έχει τις αυξομοιώσεις τις οποίες βλέπουμε σε άλλα κόμματα, τα οποία είναι προσωποπαγή, τα οποία δημιουργήθηκαν από μια πολιτική προσωπικότητα, τα οποία κατά άποψή μου δεν έχουν βάθος και δεν έχουν την προγραμματική διάσταση που έχει και το βάρος που έχει το Πασόκ. Οπότε αφήστε λίγο να κυλήσει ο χρόνος, ώστε να αποτυπωθεί και η εικόνα με ψυχραιμία. Εμάς δεν μας φαίνεται.
0: Πιστεύετε ότι θα υποχωρήσουν οι δυνάμεις των δύο νέων κομμάτων στις επόμενες δημοσκοπήσεις?
1: Εγώ πιστεύω ότι θα επικρατήσει στο τέλος αυτού του δρόμου η ανάγκη του κόσμου να βρει μια σταθερότητα μέσα από μια πολιτική αλλαγή. Και το Πασόκ την προσφέρει αυτή. Μέσα από ένα σχέδιο δηλαδή για την επόμενη μέρα του τόπου. Εγώ δεν πιστεύω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι μακροημερεύουν κόμματα τα οποία δημιουργούνται από μόνο μια προσωπικότητα και δεν έχουν το πολιτικό βάρος και την αξιοπιστία για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα σύγχρονα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας.
0: Τώρα αυτό είναι καρφί για τον Αλέξη Τσίπρα, ότι κάνει προσωπικό μαγαζί και όχι κόμμα αρχών και με πρόγραμμα?
1: Εγώ το λέω καθαρά ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έχει καταρχήν την αξιοπιστία για να μπορέσει να πείσει τους πολίτες σε αυτό το νέο του ξεκίνημα. Καταρχήν θα εμφανιστεί σχεδόν με το ίδιο στελεχειακό δυναμικό και με τα ίδια πρόσωπα τα οποία κατήγγειλε ο ίδιος ότι δήθεν ευθύνονται για όλα τα δεινά τα οποία προκάλεσε κατά τη διακυβέρνηση. Δεύτερον, θα μιλήσει για τα μεγάλα προβλήματα του ελληνικού λαού. Ένα από αυτά, παραδείγματος χάρη, είναι η φορολόγηση. Και ακούσαμε τον κύριο Γιούνκερ να λέει ότι του πρότεινα να φορολογήσει, παραδείγματος χάρη, τους εφοπλιστές, και αυτός επέλεξε να φορολογήσει τη μεσαία τάξη. Γιατί οι ελεύθεροι επαγγελματίες και η μεσαία τάξη?
0: Το διέψευσε ο κύριος Τσίπρας, είπε ότι αυτό ήταν ένα σχέδιο που περιελάμβανε και ολόκληρη σχεδόν τη μεσαία τάξη.
1: Ο κόσμος αξιολογεί την κάθε διάψευση και το τι λέει ο καθένας. Και σε πολιτικό περιβάλλον το οποίο δεν είναι κοντά σε εξελίξεις που είχαν γίνει τότε. Δεύτερον και σημαντικό, ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να διαλύσει ως αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης το ίδιο του το κόμμα και να επανέλθει δύο χρόνια μετά να πει τι καινούριο. Εγώ δεν άκουσα κάτι καινούριο να μπει στην ιδρυτική διακήρυξη και στις πολιτικές του θέσεις εκτός από γενικόλογες υποσχέσεις. Το Πασόκ έχει κάνει μια μεγάλη προσπάθεια τα προηγούμενα χρόνια και εμείς θα μείνουμε στο θετικό αφήγημα αυτής της προσπάθειας. Μίλησε πρώτα απ' όλα όσον αφορά την κατοικία. το μεγάλο πρόβλημα της κατοικίας στη χώρα μας και έχει καταθέσει ένα πρόγραμμα. Μίλησε για την ανάγκη τροφοδότησης πραγματικής οικονομίας μέσα από τους ευρωπαϊκούς πόρους και την κατανομή αυτών. Πώς έγινε παραδείγματος χάρη με το Ταμείο Ανάκαμψης και τι ευθύνες έχει η κυβέρνηση που χρηματοδοτήθηκαν πάρα πολύ λίγες και συγκεκριμένες επιχειρήσεις και όχι πραγματική οικονομία. Εμείς θέλουμε, κύριε Χατζηνικολάου, τις τράπεζες όρθιες, ένα υγιές τραπεζικό σύστημα. Όχι παραδείγματος χάρη να ξανασυζητάμε σήμερα αυτό που δήλωσε ο κύριος Τσίπρας σε εσάς, στη συνέντευξή σας, δηλαδή ότι πάλι μόνος του θα έκλεινε ο ίδιος τις τράπεζες. Δεν νομίζω ότι η χώρα πρέπει να μπει ξανά σε αυτήν την ανασφάλεια. Άρα, τι καινούριο πρεσβεύει η συζήτησή μας σε σχέση με αυτά τα οποία έκανε το 2015-2019 ο κύριος Τσίπρας? Εμείς λοιπόν θέλουμε ένα όρθιο τραπεζικό σύστημα, το οποίο μάλιστα να χρηματοδοτεί τις επιχειρήσεις και να συμβάλλει, αν θέλετε, με μια έκτακτη φορολόγηση και στο κοινωνικό κράτος και στα μεγάλα ζητήματα που αφορούν μια κοινωνία η οποία περνάει δύσκολα. Επίσης, το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι πραγματικά μπορούν να ενωθούν δυνάμεις, και την απαντήσω στο αρχικό σχέδιο του ερωτήματός του, μπορούν να ενωθούν δυνάμεις πάνω σε ένα πολιτικό πλαίσιο και σε μια πολιτική συζήτηση. Αυτό το επιδιώξαμε.
0: Πάντως είστε σε μια μόνιμη εσωστρέφεια, κύριε Σπυρόπουλε. Σε μια μόνιμη εσωτερική γκρίνια και εσωστρέφεια. Η βελόνα που έχει κολλήσει, οι συνεργασίες τώρα για την επόμενη μέρα. Μονίμως έχετε κάποιο επίδικο για να σπαράσετε εσωτερικά το κόμμα σας.
1: Ξέρετε, στο ΠΑΣΟΚ έχουμε μια τάση.
0: Έχετε παράδοση. Έχετε παράδοση.
1: Εντάξει, τα περισσότερα τα συζητούμε και τα αποφασίζουμε στα όργανα. Και αυτό είναι το σωστό. Αλλά επειδή, ξαναλέω, βρισκόμαστε στην τελική ευθεία αυτής της μεγάλης προσπάθειας, νομίζω ότι το κεντρικό πολιτικό μήνυμα και τις κεντρικές μας αποφάσεις τις έχουμε πάρει στο τελευταίο μας συνέδριο. Οπότε όσοι συζητούμε δημόσια, μέσα στους δημοσιογράφους μας καλείται και κάνουμε ενδιαφέρουσες συζητήσεις, είναι καλύτερο να συζητάμε για τα θετικά και για το μήνυμα που θέλουμε να αποτυπώσει η προγραμματική μας θέση και το πρόγραμμά μας, παρά να αποπροσανατολίζουμε συζητώντας άλλα πράγματα τα οποία, επιτρέψτε μου να σας πω, θα τα αποφασίσει και ο ελληνικός λαός. Δηλαδή το τι θέση θα πάρει κάθε κόμμα και αν μπορεί να δημιουργηθεί οποιαδήποτε κυβέρνηση. Δεν θα την αποφασίσω εγώ, εσείς ή οποιαδήποτε συζητήση κάνουμε. Θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Και θα δούμε στην πορεία. Εμείς έχουμε πει ξεκάθαρα. Θέλουμε το ΠΑΣΟΚ να πάρει την πρώτη εντολή. Να έχει τον πρώτο λόγο στο σχηματισμό μιας άλλης κυβέρνησης. Και από εκεί και πέρα με το πρόγραμμά μας θα συζητήσουμε για πιθανές συνεργασίες. Μέχρι εκεί.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και μέχρι πριν από μερικές εβδομάδες γραμματέα του κινήματος. Καλημέρα, κύριε Σπυρόπουλο.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Ευχαριστώ.
2: Real FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσει.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
3: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
2: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
4: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
5: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
6: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Δροσερή καλημέρα και από τα δεκάδες, πάνω από 25 συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στην επικοινωνία με τους ακροατές. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας και υποψήφια βουλευτή, λένε οι πληροφορίες μου, στη Δυτική Αττική. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ.
1: Καλημέρα, Δυτική Αθήνα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Δυτική Αθήνα, άντε πάλι, άντε πάλι. Μάλλον το κάνω για να το πω τρεις φορές μετά. Δυτική Αθήνα. Εν τω μεταξύ μου το γράφει, θα τη δώσω σήμερα, η Ευανθία Τασοπούλου μου το έχει γράψει. Το Δυτική Αττική, δεύτερη φορά. Δυτική Αθήνα.
1: Δυτική Αθήνα. Αθήνα.
0: Λοιπόν, μια που μίλησα για Δυτική Αθήνα, Υπουργέ, η Δυτική Αθήνα είναι μια περιοχή που έχει πολλά προβλήματα και κυρίως κοινωνικές ανισότητες. Θέλω να σας ρωτήσω, τι γίνεται λοιπόν στη Δυτική Αθήνα σε σχέση με την κοινωνική σύγκληση, σε σχέση με τη δημόσια υγεία, με την πρόληψη, με τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν για τη φιλοξενία σήμερα.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Πράγματι έχουμε ανισότητες και στην Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας και παλεύουμε με εργαλεία τα οποία, κύριε Χατζηνικολάου, για πρώτη φορά διαθέτει το Υπουργείο Υγείας. Έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη μάχη και με τον Υπουργό, τον Άδων Γεωργιάδη, και με τον αρμόδιο Υπουργό, τον κύριο Θεμιστοκλέους, για να μπορέσουμε με τις βελτιώσεις στα νοσοκομεία, τις κινητές ομάδες υγείας, το προλαμβάνω, όλα αυτά τα εργαλεία, τα καινούργια, τις νέες δωρεάν υπηρεσίες, να πάμε εμείς στον πολίτη, αντί να περιμένουμε να έρθει ο πολίτης σε εμάς. Το ίδιο κάνουμε και στη Δυτική Αθήνα και μάλιστα συνεχίζουμε και μια δουλειά η οποία είχε γίνει και όταν ήταν επικεφαλής στο Υπουργείο Υγείας, Υπουργός Υγείας, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, γιατί το έχουμε ξεχάσει κάποιοι, αλλά εγώ θέλω να το λέω για να είμαι δίκαιη. Όταν ήταν ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εδώ, είχαμε ξεκινήσει, για παράδειγμα, την θεσμοθέτηση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Πετρούπολης. Αυτό είναι ήδη πραγματικότητα, στελεχώνεται, ενισχύεται. Αντίστοιχα, προχωράμε στην ανάπτυξη του Πανεπιστημιακού Κέντρου Υγείας στο Περιστέρι. Έχουμε ξεκινήσει ξανά με πρωτοβουλία του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και με τη συνεργασία εδώ με τον Υπουργό, τον Άδων Γεωργιάδη, την ανάπτυξη του παραρτήματος του Παίδων στο Ήλιον. Αυτό είναι ένα τεράστια σημασία έργο στην περιοχή. Έχουμε πολλά παιδιά τα οποία χρειάζονται φροντίδα και ήταν ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής. Και βέβαια να σας πω ότι με τις κινητές ομάδες υγείας, επειδή όπως κάνουμε σε όλη τη χώρα, έχω πάει και στην Βόρεια Ελλάδα και στα νησιά μας και στην υπηρετική χώρα, πάω και στη Δυτική Αθήνα, βλέπουμε, κύριε Χατζηνικολάου, πολλά από τα οποία πραγματικά δεν μπορεί κανείς να τα φανταστεί. Ανθρώπους οι οποίοι μένουν κατά κανόνα μόνοι, με μεγάλη ηλικία, δεν υπάρχουν παιδιά ή τα παιδιά είναι μακριά, έχουν χρόνια να φροντιστούν από γιατρό και είναι κοινωνικά απομονωμένοι, κυριολεκτικά δίπλα στην πόρτα μας. Είμαστε σε συνθήκες πια που δεν ξέρουμε τους γειτονές μας, δεν έχουμε την κοινωνική συνοχή που είχαμε 30 ή 40 χρόνια πριν και είναι σημαντικό το ότι πλέον υπάρχει μια δωρεάν υπηρεσία η οποία δεν φέρνει απλά το γιατρό στην πόρτα του πολίτη, γίνεται το πρόσωπο του κράτους μέσα στο σπίτι του πολίτη.
0: Τώρα, κυρία Αγαπηδάκη, πρέπει να πω ότι σας έχουμε συνδέσει με τα προγράμματα πρόληψης. Και αυτό είναι μια πολύ θετική σύνδεση, γιατί αυτά είναι προγράμματα που σώζουν ανθρώπινες ζωές. Θέλω να σας ρωτήσω καταρχήν, αν αυτό το πρόγραμμα, το πρόγραμμα Προλαμβάνω, θα συνεχιστεί και μέχρι πότε, και να ρωτήσω ποια είναι τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα. Και ας τα πιάσουμε ένα-ένα. Δηλαδή, πείτε μου καταρχήν, μέχρι πότε θα υπάρχει το πρόγραμμα αυτό και μετά θέλω να ξεκινήσουμε με το πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού.
1: Ωραία. Καταρχήν να πω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι την προηγούμενη εβδομάδα πραγματικά έτσι συγκινήθηκα. Για μένα ήταν συγκλονιστικό το ότι ο Πρωθυπουργός αποφάσισε τη συνέχιση του προγράμματος Προλαμβάνω. Και αυτό διότι ήταν ένα όραμα 10 ετιών όλης της κοινότητας της υγείας, όχι μόνο της ιατρικής. Όποιος άνθρωπος έχει εργαστεί στον ακαδημαϊκό χώρο, στο σύστημα υγείας, όλα αυτά τα χρόνια, εάν το ρωτήσετε, θα σας πει

0: πληθυσμό της χώρας συνολικά. Και έχουμε πάνω από 200.000 ανθρώπους, δηλαδή έναν αριθμό ίσο με μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδος, που έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να πάμε σε ένα-ένα πρόγραμμα αναλυτικά.
1: Ναι, πάμε να τα δούμε. Έχουμε τον καρκίνο του μαστού, έχουμε τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Και εκεί μια πολύ σημαντική αιτία θανάτων στο παρελθόν.
0: Βέβαια. Για τον καρκίνο του μαστού έχουμε μέχρι τώρα πάνω από 1.200.000 μαστογραφίες που έχουν γίνει σε γυναίκες και έχουμε εντοπίσει περίπου 75.000 γυναίκες έγκαιρα με ευρήματα.
1: Τρομερό αυτό.
0: Θέλω
1: που,
0: να
1: σημαίνει,
0: πω κάτι.
1: Που σημαίνει ότι πρόλαβαν οι γυναίκες αυτές. Πρόλαβαν.
0: Ο καρκίνος του μαστού όταν εντοπίζεται έγκαιρα, κύριε Χατζηνικολάου, είναι πλήρως ιάσιμος.
1: Θεραπεύεται, πλήρως ιάσιμος.
0: Άνω του 95%. Αυτό σημαίνει ότι παρά το φόβο μας, και το λέω γιατί όλες οι γυναίκες φοβόμαστε την ψηφιακή μαστογραφία, αυτή την εξέταση μας αναστατώνει το τι μπορεί να βρεθεί. Παρά το φόβο έχει σημασία να πηγαίνουμε να την κάνουμε. Γιατί πραγματικά εδώ η πρόληψη σώζει ζωές και φέρνει ίαση. Το πρόγραμμα πρόληψης του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, επίσης 1.200.000 περίπου τεστ και HPV DNA και PAP τεστ και κολποσκοπήσεις και βιοψίες, 12.000 γυναίκες έχουμε εντοπίσει. Και να πούμε ότι ο ιός HPV είναι αυτός που οφείλεται στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας και γι' αυτό δίνουμε δωρεάν και τον εμβολιασμό κατά του ιού HPV για κορίτσια και αγόρια. Καλό λοιπόν τους γονείς να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία, γιατί εάν συνεχίσουμε, που το συνεχίζουμε, το προλαμβάνω, και συνεχίζουμε και τον εμβολιασμό, μπορεί σε 10 χρόνια η χώρα, κύριε Χατζηνικολάου, να μην έχει ούτε μία νέα περίπτωση καρκίνο του τραχύλου της μήτρας που οφείλεται στον ιό HPV.
1: Άλλος καρκίνος ο οποίος θερίζει κυριολεκτικά ή τουλάχιστον θέριζε τα προηγούμενα χρόνια είναι ο καρκίνος του παχαίως εντέρου.
0: Ναι, και σε νεαρές ηλικίες.
1: Και σε νεαρές ηλικίες.
0: Αυτό έχει να κάνει και με την κακή διατροφή. Και όταν εννοώ κακή διατροφή, όταν λέω κακή διατροφή, δεν εννοώ απλά το να τρώμε ανθυγιεινά. Εννοώ να τρώμε υπερεπεξεργασμένα, όπως είναι σε πολλές χώρες, τρόφιμα για χρόνια. Εκεί λοιπόν έχουμε πάνω από 1.000.000 αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους, περί 40.000 κολονοσκοπήσεις. Και έχουμε και πολυπολυμπεκτομές και βιοψίες σε περίπου 51.200 ανθρώπους που εντοπίστηκαν λοιπόν με εύρημα μετά την εξέταση της κολονοσκόπησης και το εύρημα αυτό ήταν προκαρκινικό, ήταν ύποπτο και έτσι προχώρησαν σε πολυπολυμπεκτομή, όλα αυτά δωρεάν μέσω του προλαμβάνου. Και τέλος, ο μεγάλος εχθρός, ο νούμερο ένα υπαίτιος για τους πρόωρους θανάτους στη χώρα μας, το
1: καρδιά,
0: πρόγραμμα των καρδιακών.
1: Καρδιά και αγγεία.
0: Ναι, όπου πάνω από 3 εκατομμύρια εξετάσεις και μέχρι τώρα έχουμε εντοπίσει περίπου 70.000 ανθρώπους με ελέγχους ισχαιμίας και στεφανία νόσο να έχουν λοιπόν κάποια ευρήματα που σχετίζονται με ισχαιμία και στεφανία
1: ευρήματα
0: νόσο.
1: Ευρήματα που δεν γνώριζαν οι άνθρωποι.
0: Όχι, δεν γνώριζαν.
1: Μάλιστα.
0: Και σε πολλές περιπτώσεις είχαμε και επίγουσες καταστάσεις. Δηλαδή έχει τύχει και εγώ με τις κινητές ομάδες υγείας στον Εύρο και σε άλλες περιοχές, στη Βόρεια Ελλάδα, να βρούμε ειδικά άντρες μέσης ηλικίας οι οποίοι είχαν πολύ σοβαρά θέματα, δηλαδή στένωση αρτηριών, ισχαιμία σοβαρή, δεν το γνώριζαν, δεν είχαν ιδιαίτερα συμπτώματα και έκαναν αγκιοπλαστική και σήμερα είναι μια χαρά με τα παιδιά τους. Και αυτό για μένα έχει τεράστια αξία, γιατί ξαναλέω, η καρδιά πολλές φορές δεν δίνει συμπτώματα. Έχει σημασία να αξιοποιούμε αυτές τις εξετάσεις, να πηγαίνουμε στο γιατρό, προσέχουμε για να έχουμε.
1: Τώρα, αυτό το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας των ενηλίκων είχε κάποια αποτελέσματα. Γενικά στο θέμα αυτό η χώρα μας έχει πρόβλημα με την παχυσαρκία.
0: Ναι,
1: και στα παιδιά έχουμε πρόβλημα.
0: Έτσι, έχουμε υψηλά ποσοστά και στην παιδική παχυσαρκία και στην παχυσαρκία ενηλίκων και έχουμε πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα και στους δύο τομείς. Να σας πω ότι η χώρα πλέον αναγνωρίζεται διεθνώς και για το προλαμβάνω και για την παιδική παχυσαρκία. Ως παράδειγμα, έχουμε αιτήματα από άλλες χώρες οι οποίες θέλουν να αντιγράψουν τα προγράμματά μας, αυτά, τις δύο αυτές πολιτικές, και υπάρχει διεθνής

0: αναγνώριση και από κορυφαίους επιστημονικούς φορείς και από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Παιδική παχυσαρκία. Έχουμε πάνω από 40% των παιδιών με παχυσαρκία υπερβαρότητα στη χώρα. Και τα αποτελέσματα δείχνουν, κύριε Χατζηνικολάου, ότι με όλες τις δράσεις που κάνουμε, ενδεικτικά να αναφέρω ότι, και δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει αυτό, πήγαμε σε περίπου 65 πόλεις, 65 περιοχές σε όλη τη χώρα, με δράσεις στο πεδίο, με δράσεις στις 13 περιφέρειες, με δωρεάν διατροφική τηλεσυμβουλευτική, δωρεάν άσκηση για 135.000 παιδιά, και καταφέραμε στα παιδιά τα οποία ήρθαν με υπερβαρότητα και παχυσαρκία στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο στην ειδική υπηρεσία να μειώσουμε την παχυσαρκία και την υπερβαρότητα στο 80%. Δηλαδή 8 στα 10 παιδιά από τα 1.900 που μας ήρθανε, παραπέθηκαν τους παιδιάτρους, από παχυσαρκία και υπερβαρότητα πήγαν στο φυσιολογικό βάρος. Και 4 στα 10 παιδιά τα οποία είχαν υπερβολική χοληστερίνη, διαβήτη, υπέρταση, παιδιά έτσι, τα οποία παραπέθηκαν στους παιδιάτρους με παχυσαρκία και υπερβαρότητα, βελτίωσαν 40% τις τιμές σακχάρου, χοληστερίνης και τα λοιπά που είναι εξαιτίας της παχυσαρκίας. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει σημαντικό αποτέλεσμα, γι' αυτό συνεχίζεται δωρεάν και αυτή η υπηρεσία και μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης. Παχυσαρκία ενηλίκων.
1: Εκεί
0: είναι το μεγάλο στοίχημα. Έχουμε περί τους 67.000 δικαιούχους, οι πάνω από τους μισούς έχουν μέχρι τώρα ζητήσει, δηλαδή περίπου 40.000 έχουν λάβει ολοκληρωμένη ιατρική φροντίδα, τα φάρμακα κτλ. Και όπως έχει πει και ο Υπουργός, θα συνεχιστεί για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν καλά αποτελέσματα και μετά τη λήξη η πρόσβαση στα καινοτόμα φάρμακα και σε αυτή τη θεραπεία.
1: Τώρα, αν θυμάμαι καλά, υπάρχει και ένα πρόγραμμα για την νεφρική δυσλειτουργία.
0: Βεβαίως. Εκεί έχουμε 370.000 ανθρώπους που έχουν ήδη κάνει εξετάσεις και 36.000 να έχουν εντοπιστεί με ευρήματα.
1: Μάλιστα. Με την ψυχική υγεία κάνουμε κάτι και για τις οικογένειες και για τα παιδιά, και το ρωτώ διότι βλέπουμε πολλά να συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα και έχουμε όλοι ανησυχήσει για το θέμα αυτό.
0: Κοιτάξτε, βλέπετε πως μέσα σε λίγα λεπτά μιλάμε συνεχώς καταιγιστικά με νούμερα, με αυτές αποδείξεις για τη μεγάλη αλλαγή στην πρόληψη. Καρκίνη, καρδιαγγειακά, παιδική παχυσαρκία, παχυσαρκία ενηλίκων, νεφρική δυσλειτουργία και τώρα για την ψυχική υγεία. Αυτό δείχνει την τεράστια ομπρέλα πολιτικών που έχει ανοίξει η πολιτεία, το Υπουργείο Υγείας, στο θέμα της πρόληψης. Ψυχική υγεία λοιπόν. Παρεμβαίνουμε σε τρία επίπεδα. Πρώτον, πάμε στις οικογένειες, κύριε Χατζηνικολάου, με δωρεάν συνεδρίες, με δομημένο πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα που έχει αναπτυχθεί στην Αυστραλία, έχει εφαρμοστεί σε πάνω από 35 χώρες και πλέον το εφαρμόζουμε και στη χώρα μας. Μπορούν οι γονείς να μπουν στο παιδί και ψυχική υγεία και να δουν τις περιοχές, τα σημεία στην περιοχή τους που εφαρμόζεται δωρεάν να συμμετέχουν. Έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα πάνω από 6.000 γονείς. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί υποστηρίζουμε τους γονείς 0-12 ετών, δηλαδή από τότε που το παιδί είναι ακόμα στην κοιλιά της μαμάς που ξεκινά η υποστήριξη των γονιών, για να μπορέσουμε να έχουμε γερό ξεκίνημα στη ζωή, να στηρίξουμε τους γονείς γιατί αυτοί έχουν πάρα πολλά προβλήματα, η εποχή που ζούμε είναι τελείως διαφορετική και συνεχίζουμε και στην εφηβεία στα 12-16 με διαφορετικό πρόγραμμα. Συνεδρίες είναι όλες δωρεάν, για ασφαλισμένους και ανασφάλιστους και ατομικές και ομαδικές. Δεύτερη υπηρεσία, θέμα ταμπού, αυτοτραυματισμός. Ξέρετε, έτυχε σε πρόσφατη εκδήλωση.
1: Σοβαρό θέμα και έχουμε ζήσει τους τελευταίους μήνες πολλά περιστατικά.
0: Σκεφτείτε ότι μέχρι τώρα, τους λίγους μήνες που λειτουργεί αυτή η νέα υπηρεσία και είναι εντελώς δωρεάν, έχουμε 500 παιδιά που έχουν εξυπηρετηθεί και πολλά από αυτά είναι και κάτω των 16, για να μην πω κάτω των 13. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα. Ακόμα και εγώ σας λέω, σε πρόσφατη εκδήλωση με πλησίασε ένα εκπαιδευτικός και μου είπε: ξέρετε, έχουμε στην τάξη μας παιδί Δευτέρας Δημοτικού το οποίο αυτοτραυματίζεται. Και φυσικά δώσαμε κατευθύνσεις για να μπορέσει το παιδί να πάρει βοήθεια. Θέλω να πω ότι είναι κάτι για το οποίο μιλάνε οι έφηβοι, μιλάνε τα παιδιά μεταξύ τους. Δεν μιλούσαν μέχρι τώρα, κύριε Χατζηνικολάου, οι ενήλικες. Και αυτό είναι που αλλάζουμε. Δεν κάνουμε απλά μια καμπάνια για να σπάσουμε το ταμπού. Προσφέρουμε δωρεάν μια σειρά από ψυχοθεραπείες στο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των εφήβων και των νέων, τις οποίες εάν τις πλήρωνε από την τσέπη μια οικογένεια θα ήθελε πάρα από 1.000 ευρώ το μήνα, γιατί είναι ένα πραγματικά πολυδάπανο θεραπευτικό σχήμα για μια οικογένεια η οποία αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Και θέλω να κλείσω με κάτι το οποίο έχει τεράστια σημασία. Doom scrolling. Έπεσε και στις πανελλαδικές, νομίζω, μια σχετική ερώτηση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μιλάμε για ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει διεθνώς μεγάλη ανησυχία και σε εμάς. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει αναφέρει με έμφαση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δείχνοντας πώς επιδρά στον εγκέφαλο όλη αυτή η ενασχόληση, το ακατάπαυστο scrolling στο κινητό, που κάνουν και έφηβοι και νέοι και οι ενήλικες βέβαια. Η σχετική έρευνα που κάναμε δείχνει ότι μιλάμε για 3 ώρες και καθημερινά έφηβοι, νέοι, παιδιά κάνουν αυτό το πράγμα καταναλώνοντας κατά κύριο λόγο αρνητικές ειδήσεις που έχουν να κάνουν με εγκληματικότητα και βία. Πολέμους, δυσάρεστα θέματα εν γέννη που τους προκαλούν περαιτέρω αναστάτωση. Φανταστείτε λοιπόν ότι 3 ώρες την ημέρα έχουμε τον εύπλαστο εγκέφαλο ενός μικρού παιδιού ή ενός εφήβου να διεγείρεται από αρνητικές ειδήσεις, τρομακτικές και απειλητικές. Αυτό σημαίνει μια υπερδιέγερση η οποία έχει επιπτώσεις στην ψυχική υγεία. Γι' αυτό έχουμε κάνει αυτή την πολύ πολύ ευρεία προσπάθεια. Χρειάζεται πανστρατιά και με τα μέσα που έχει δώσει η κυβέρνηση, το Kids Wallet, την επαλήθευση ηλικίας και τα άλλα που εξετάζονται, αλλά να καταλάβουμε πρωτίστως ότι μιλάμε για ένα θέμα υγείας και ειδικά υγείας του εγκεφάλου, του κεντρικού νευρικού συστήματος. Αυτό είναι η επίπτωση στην ψυχική υγεία. Γιατί η έρευνα δείχνει, είναι η πρώτη που έχουμε στην Ελλάδα, ότι τα παιδιά μετά από αυτή την ώρα που κάνουν το scrolling στο κινητό, βιώνουν κατάθλιψη, άγχος, φόβο. Άρα έχουμε μία συνήθεια η οποία ομοιάζει στην χρήση εθιστικών ουσιών. Είναι ο ίδιος μηχανισμός που χρησιμοποιούν οι πλατφόρμες για τους αλγορίθμους αυτούς. Είναι ο ίδιος βιολογικός μηχανισμός που σχετίζεται με τη σωματική εξάρτηση, αυτό πρέπει να το λέμε ξεκάθαρα, που επιδρά στα παιδιά και τους προκαλεί μία σειρά από προβλήματα ψυχικής υγείας. Σε αυτό λοιπόν το Υπουργείο Υγείας είναι παρόν, παρεμβαίνει με συγκεκριμένα προγράμματα, παρεμβαίνει και με ενημέρωση.
1: Ένα τελευταίο σύντομο ερώτημα. Διαβάζω σήμερα στον τύπο, ο Ελεύθερος Τύπος για παράδειγμα το έχει στην πρώτη σελίδα του, για μια νέα θεραπεία που συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους. Η ουσία λέγεται αμιβανταμάμπι. Και λέει ότι χορηγείται με ένεση, δεν είναι εμβόλιο, και ότι έχει μέχρι τώρα, βλέπω εδώ μια δήλωση του κυρίου Φιλόπουλου, του Προέδρου της Αντικαρκινικής Εταιρείας, που λέει ότι υπάρχουν εμφατικά αποτελέσματα. Θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει επίσημη ενημέρωση στο Υπουργείο σας και πότε θα φτάσει αυτή η ουσία στην Ελλάδα.
0: Υπάρχουν πράγματι έρευνες που δίνουν πολύ θετικά αποτελέσματα για την αμιβανταμάμι. Το θέμα είναι το εξής. Μιλάμε για μελέτες, κύριε Χατζηνικολάου. Δείχνουν όντως ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Να ξέρετε ότι το Υπουργείο Υγείας έχει μηχανισμούς και οργανισμούς που ασχολούνται κατεξοχήν με τις καινοτόμες θεραπείες. Και εφόσον περάσει τις σχετικές διαδικασίες αδειοδότησης, όπως κάθε καινοτόμα θεραπεία, θα παρέχεται στη χώρα. Το θέμα είναι να δούμε λιγάκι μετά το πειραματικό, γιατί είναι μια πολλά υποσχόμενη θεραπεία στο 3ο στάδιο των μελετών, αν θυμάμαι καλά, και πρέπει να δούμε στο κομμάτι της αδειοδότησης, δηλαδή να ξεπεράσει λίγο αν θέλετε το ερευνητικό κομμάτι και να πάμε στο κομμάτι της πλήρους αδειοδότησης για να υπάρχει και η αντίστοιχη απόκριση από το Υπουργείο Υγείας της χώρας μας.
1: Θέλει λίγο χρόνο ακόμη λοιπόν.
0: Ναι.
1: Να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, την εξαιρετικά επιτυχημένη αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, που θα είναι στις εκλογές υποψήφια στη Δυτική Αθήνα. Δυτική Αθήνα. Καλημέρα κυρία Αγαπηδάκη.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
1: Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά. Real FM

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Κλειστός είναι ξανά ο δρόμος στα Λαγκάδια μετά τη νέα κατολίσθηση που σημειώθηκε σήμερα κατά τις πρώτες πρωινές ώρες. Λεπτομέρειες στο arcadia938.gr. Με μοναδικό θέμα την παραχώρηση του ΔΑΚ Τρίπολης για την προγραμματισμένη συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου στις 3 Ιουλίου, συνεδριάζει σήμερα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Τρίπολης. Συνεχίζονται και τον Ιούνιο οι εγγραφές στο σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Τρίπολης για το σχολικό έτος 2026-27. Πρόκειται για δημόσια σχολεία για ενήλικες που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. Με ιδιαίτερη επιτυχία καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, ο Δήμος Τρίπολης συμμετείχε στην Attica Green Expo, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον. Έκθεση ζωγραφικής στην παλαιά είσοδο του Πανακαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης διοργανώνει αύριο το απόγευμα η καλλιτεχνική και πολιτιστική ομάδα Επιβάτες στο τρένο του πολιτισμού. Στο μάθημα της άλγεβρας εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων της χώρας στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων. Δείτε τα θύματα που κλήθηκαν να απαντήσουν στο arcadia938.gr.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Με ευρεία πλειοψηφία αποφασίστηκε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ η ανανέωση της θητείας του Προέδρου της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά. Στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος θα συμμετάσχουν 16 αντί για 20 ομάδες. Όλες οι ομάδες θα κληρωθούν να αντιμετωπίσουν μία ομάδα από το γκρουπ δυναμικότητάς τους. Μετά την έναρξη της συνεργασίας με τον Σάβα Τσαμπούρη και την ανανέωση του Γιώργου Αντωνόπουλου θα προχωρήσω με τα γραφικό σχεδιασμό του Αστέρα Actor.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με ηλιοφάνεια και αραιή κατά τόπους συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη. Μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
5: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
6: Έλες ψητώ με πατατάκια.
4: Αφού δεν πεινάω.
7: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
4: Δεν πεινάω.
5: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
4: Κύριε.
5: Και μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
4: Πρέπει να.
6: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον πατερούν.
4: Πρέπει να. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
5: Ούτε εγώ θα φάω. Ε τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
8: Πάμε στο Θόδωρο.
5: Να πάτε.
9: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
10: Εφτάσε.
11: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
12: Πιο γρήγορα.
11: Συσκευασίες τροφίμων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
12: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
11: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
13: Θα σε θυμηθώ.
14: Την αγαπάω ρε φίλε.
15: Το ξέρω αδερφέ.
14: Με τα φρένα σπασμένα
8: με τα φρενά.
10: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
10: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και καλή σας εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938. Ακούτε την ζωντανή εκπομπή. Εσείς απ' έξω, Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος η ρύθμιση των ήχων. Προφανώς είναι Τρίτη, διότι εχθές είχαμε την αργία του Αγίου Πνεύματος. Οπότε η εβδομάδα είναι ο λίγο μικρότερη. Μικρότερη σε διάστημα χρονικό, καθόλου μικρότερη σε σημασία και εξελίξεις, διότι όπως ήταν αναμενόμενο, η διακήρυξη ή αν θέλετε η δημιουργία του κόμματος της Ελλάς, όχι της ελληνικής αστυνομίας προφανώς, αλλά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, έχει προκαλέσει μία σειρά από γεγονότα, είτε μιλάμε για δημοσκοπικά γεγονότα, αν μπορούμε να ονομάσουμε τις δημοσκοπήσεις ως γεγονός, υπό την έννοια ότι ναι μεν είναι ένα πολιτικό γεγονός μια δημοσκόπηση, αλλά δεν έχει κάποια πραγματική, θα λέγαμε, υπόσταση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Είναι απλώς μια μέτρηση, όπως λένε και οι δημοσκόποι, τη στιγμή. Και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι το κόμμα που αντιμετωπίζει τα μεγαλύτερα προβλήματα μετά τη δημιουργία δύο κομμάτων, όχι μόνο της Ελλάς αλλά και της ελπίδας για τη δημοκρατία, είναι το ΠΑΣΟΚ. Αρχίσανε και τα όργανα στο Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Ο κύριος Δούκας βγήκε με το γνωστό στυλ που τον διακρίνει και μίλησε για συμπαράταξη ή συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα. Ενώ η Νέα Αριστερά ουσιαστικά διαλύεται, αποχωρούν βουλευτές, παρετούνται. Παρετήθηκε η κυρία Χτσόγλου σήμερα, η οποία βέβαια θα ακολουθήσει τον κύριο Τσίπρα από ό,τι φαίνεται. Όπως και ο κύριος Χαρίτσης, όπως και άλλοι. Κάποιοι άλλοι απλώς πληρώνουν, εκπληρώνουν μάλλον τις προϋποθέσεις που έθεσε ο κύριος Τσίπρας. Και εις είναι αυτό προκειμένου να συμμετάσχει κάποιος στη συμπαράταξη. Μάλιστα, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, έχουμε και τριπολίτες οι οποίοι υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς. Θα έχουμε περισσότερα τις επόμενες μέρες και θα έχουμε και συνέντευξη σχετικά με την συμπαράταξη και που τι ελπίζει ο κόσμος από αυτήν ή τουλάχιστον αυτοί που συμμετέχουν ενεργά ή αν θέλετε που την υποστηρίζουν ενεργά. Η κυβέρνηση επιτίθεται στον κύριο Τσίπρα θυμίζοντας το 2015, σύμφωνα βέβαια με τη δική της βερσιόν για το τι συνέβη το 2015. Είπαμε, μία από τις τραγωδίες σε εισαγωγικά ή χωρίς στην Ελλάδα ή αν θέλετε μία από τις σιλαρότητες στην Ελλάδα είναι ότι ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια και είναι πεπισμένος ότι έχει και δίκιο. Ο κύριος Γεωργιάδης συνέχισε με τις προκλητικές δηλώσεις και μέσα στο Σαββατοκυριακό, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος κιόλας βρήκε να το κάνει αυτό. Τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, είχαμε και άλλες θρησκευτικές εορτές βέβαια, την Πεντηκοστή κλπ. Ο κ. Γεωργιάδης λοιπόν απόρρισε γιατί γκρινιάζουν κάποιοι στην Ελλάδα ακόμα και όταν είναι πάμφτωχοι. Γιατί λέει ακόμα και ένας πάμφτωχος, περίπου αυτό είπε, ακόμα και ένας πάμφτωχος ανοίγει το παράθυρο και βλέπει έξω ήλιο και χαρά Θεού. Και δεν μπορεί να καταλάβει ο κ. Γεωργιάδης γιατί ακόμα και ο πάμφτωχος γκρινιάζει, ψάχνει να βρει κάτι για να γκρινιάξει. Τι να πούμε τώρα εμείς. Επίσης επανήλθε ο κύριος Ντίλιαν σε δήλωσή του στην εφημερίδα των συντακτών, επανέλαβε τους ισχυρισμούς του, καταδικασμένος ο κύριος Ντίλιαν, πρωτόδικα βέβαια, πουλάμε σε κρατικές υπηρεσίες, ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα, δηλαδή είπε ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με τις υποκλοπές, τις υποκλοπές έκανε η κρατική υπηρεσία στην Ελλάδα, είτε ήταν νόμιμες, εντός εκτός νόμιμοφανείς θα λέγαμε, είτε ήταν παράνομες. Και βέβαια τοπικός εδώ είχαμε και το Colline Sound Festival, το οποίο ολοκληρώθηκε χτες με επιτυχία.
θα λέγαμε, για πρώτη φορά που έγινε κιόλας η διοργάνωση, με πλήθος ονομάτων του ελληνικού μουσικού στερεώματος να παρελάβουν από τις κολίνες. Ενώ σε λίγη ώρα, στη μία, θα συνεδριάσει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Τρίπολης με ένα και μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης, το οποίο είναι η παραχώρηση του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου για να πραγματοποιηθεί συναυλία στις 3 Ιουλίου. Συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου, ο οποίος υποτίθεται ότι κάνει περιοδία, κάτι τέτοιο. Υπάρχει ένα προηγούμενο, βέβαια, παραχώρησης του ΔΑΚ για τέτοιου είδους, τέτοιου ύφους, αν θέλετε, μουσική συναυλία. Υπάρχει το 2006 που έγινε η συναυλία της Δέσποινας Βανδύ. Βέβαια, υπάρχει μια διαφορά, μεγάλη διαφορά, τότε διοργανωτής ήταν ο Δήμος Τρίπολης. Ας ακούσουμε όμως εδώ κάτι που σχετίζεται με το Colline Sound Festival.

Λοιπόν, ο κύριος ήταν ο κύριος Πάνος Βλάχος, αυτή είναι η κυρία Ματούλα Ζαμάνη και οι δύο εμφανίστηκαν στο Κολίνες Sound Festival. Κολίνες Sound Festival, το οποίο εν μέρει ήταν και η πρωτοβουλία της δεύτερης, αυτής που ακούτε τώρα.

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τις εφημερίδες, γιατί θα πάμε και αργότερα σε μια αποκάλυψη του Άξιος σχετικά με ένα τηλεφώνημα του Ντόναλντ στον Μπέντζαμιν. Φυσικά Ντόναλντ Τραμπ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Απίστευτο τηλεφώνημα, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απόλυτο δίκιο σε αυτά που αποκαλύφθηκαν ότι είπε στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, ο οποίος ουσιαστικά, δείχνοντας για άλλη μια φορά τον κινησμό αλλά και το στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας του, τουλάχιστον της ηγετικής ομάδας που υπάρχει, που είναι αυτή τη στιγμή στην εξουσία στο Ισραήλ, προκειμένου να χαλάσει τις, ή αν θέλετε να εκμηδενίσει τις πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, έκανε επίθεση στο Λίβανο, με τη δικαιολογία βέβαια ότι πάει για να εξαρθρώσει τη Χεσμπολά, η οποία η Χεσμπολά ήδη είναι, θα λέγαμε, σε δεινή κατάσταση. Αλλά η εφημερίδα Δημοκρατία δεν έχει αυτό φυσικά ως πρώτη είδηση. Έχει τα έσχη, όπως λέει, του Ράμα κατά των Ελλήνων. Του Πρωθυπουργού της Αλβανίας δηλαδή. Αντί να απολογηθεί για τις νέες βιαιότητες παρακρατικών εναντίον βορειοπυρωτών στην παραθαλάσσια περιοχή Σβέρνιτσα, εκτόξευσε χυδαία επίθεση εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης. Μονόδρομο στο βέτο στην ένταξη της φιλότουρκης Αλβανίας στην Ένωση, μέχρι να σεβαστεί πλήρως τα δικαιώματα των ομογενών, να συνεργαστεί για κήρυξη ΑΟΣ και να απεμπολίσει τα παραμύθια των Τζάμιδων. Ναι, θα θέσει βέτο η Ελλάδα. Ναι.

0: Εδώ άλλος από τους από τους συμμετέχοντες στο Κολίνες Sound Festival, ο κύριος Πάνος Μουζουράκης.
1: Τους δεν τα έχω πάει εντάξει, μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

0: Όχι, Οικονομόπουλο δεν θα βάλουμε, αγαπητή ακροάτρια. Δεν πρόκειται σε αυτή την εκπομπή να μπει Οικονομόπουλος. Απλώς το αναφέραμε, γιατί θέλαμε να πούμε και 2-3 πράγματα παραπάνω. Αλλά θα τα πούμε εν καιρό, αφού δούμε πρώτα τις αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής καταρχάς σήμερα και μετά και το Δημοτικό Συμβουλίο Τρίπολης, γιατί θα πρέπει να περάσει και από εκεί η παραχώρηση του ΔΑΚ. Και το θέμα είναι με ποιο θα είναι το αντίτιμο της παραχώρησης. Αυτό είναι το θέμα τώρα εδώ. Εν προκειμένου, εφόσον δεν πρόκειται για διοργάνωση του Δήμου Τρίπολης, αλλά για ιδιωτική ουσιαστικά πρωτοβουλία, όπως τις λέμε στην Ελλάδα. Λέμε πρωτοβουλία της συναυλίες. Απίστευτα δηλαδή πράγματα. Πρωτοβουλία οι συναυλίες είναι όταν είναι μη κερδοσκοπικού. Όταν δεν είναι κερδοσκοπικές. Όταν γίνονται για κάποια αγαθοεργία, για κάποια οργάνωση κτλ. Τώρα εδώ δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει, αλλά μιλάμε για μια συναυλία που θα έχει κανονικά εισιτήριο κτλ. Άρα μια εμπορική εκμετάλλευση είναι του ΔΑΚ. Άρα ο Δήμος Τρίπολης θα πρέπει να αποζημιωθεί. Προφανώς. Και να υπάρξουν και κάποια ασφαλιστικά μέτρα κανονικά, μήπως προκληθούν στο ΔΑΚ φθορές λόγω της συναυλίας. Έτσι. Και το ΔΑΚ δεν είναι για να έχει φθορές. Έτσι. Είναι σε κατάσταση μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας επί μονίμου βάσεως. Θυμάστε τι έγινε με το γυμναστήριο του ΔΑΚ, ξέρετε τι γίνεται με το κολυμβητήριο και με τους χώρους τους δημόσιους, τους ανοιχτούς του ΔΑΚ. Λοιπόν, δεν είναι το ΔΑΚ για να έχει κι άλλες φθορές, μάλιστα λόγω συναυλιών κιόλας. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, μυθικά ποσά για την αυτοπροβολή της Αγαπηδάκη, λέει η Δημοκρατία, σε σκανδαλώδες πρόγραμμα αμφιβόλου αξίας και χωρίς την παραμικρή λογοδοσία. Καλά, λογοδοσία είναι για ανέκδοτο στην Ελλάδα. Θηριώδης καμπάνια στον τύπο και αυτοκρατορική εκδήλωση στον Νιάρχος για πρόγραμμα κατά της παιδικής παχυσαρκίας, που χρηματοδοτήθηκε με 36.071.326 ευρώ, αλλά ουδής γνωρίζει πόσα δαπανήθηκαν. Αφού είναι για καλό σκοπό, ως γνωστόν, σε τέτοιες εκδηλώσεις στην Ελλάδα πέφτει και φαΐ. Μπορεί να είναι κατά της παιδικής παχυσαρκίας, αλλά δεν είναι κατά της ενήλικης παχυσαρκίας. Και ονόητο. Πάμε σε διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί.
1: Παραλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και διπλάτη μου γυρίζω στον ήρωα.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
2: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
1: Θέλετε κάτι άλλο?
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο, περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη, 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
8: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Βερίκοκα εγχώρια μόνο 2,85 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 5,49 το κιλό. Και ελιά Ισπάλα βοΐου μόνο 12,98 το κιλό. Φίξ 330 ml εξάδα μόνο 4,15. Και Τούμπορκ αναψυκτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

Πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938. Ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASS απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Πάμε στον ελεύθερο τύπο, να πάμε σε μια είδηση που έχει στην πρώτη σελίδα, αλλά την έχει μικρή, γιατί δεν είναι ελληνικού ενδιαφέροντος άμεσου. Εκμετάλλεση φτώχειας ως εξωτικό σκηνικό. Είναι οι τάσεις του κυρίου Γεωργιάδη προφανώς αυτές. Ορδές τουριστών στις φαβέλες του Ρίο διχάζει η νέα τάση. Δηλαδή πάνε, πληρώνουν τουρίστες για να τους πάνε να δούνε τις φαβέλες. Δηλαδή να δούνε πόσο φτωχοί είναι κάποιοι Βραζιλιάνοι, αρκετοί πολλοί. Άλλωστε οι φαβέλες δεν είναι μόνο βραζιλιάνικο, να πούμε, φαινόμενο. Φαβέλες τύπου φαβέλ, τύπου τέτοιων οικισμών, τέτοιοι οικισμοί μάλλον υπάρχουν και στην Πορτογαλία. Άλλωστε οι Βραζιλιάνοι πορτογαλικής καταγωγής, σε εισαγωγικά ή χωρίς είναι. Αν και στην Πορτογαλία υπήρχε άλλη τάση παλαιότερα, πολύ παλαιότερα, να πηγαίνουν οι τοξικομανείς να μένουν μόνοι τους σε οικισμούς στυλ ιδιότυπων γκέτο. Κάτι τέτοιο είναι και η φαβέλα στην Βραζιλία. Στο Ρίο είναι οι περισσότερες, οι πιο πολυπληθείς φαβέλες, και πηγαίνουν τώρα τουρίστες να φωτογραφίσουν τη φτώχεια. Πάρα πολύ ωραία. Δεν μας κάνει καμία εντύπωση. Άλλωστε ουσιαστικώς όλες οι κουλτούρες έχουν κάτι αντίστοιχο. Απλώς ίσως κάποιες να κρατάνε κάποια προσχήματα. Σοκ από τη γυναικοκτονία 39χρονης στην Καλαμάτα. Μπορείτε να δείτε τα σχετικά ρεπορτάζ φυσικά και στο arkadia38.gr. Θα πάμε αργότερα σε αυτό. Αρπάζουν περιουσίες, λέει, Ελλήνων στην Αλβανία. Γιατί έχει κάνει τουριστική επένδυση ο γαμπρός του Τραμπ στη Σβέρνιτσα, του Αυλώνα. Gen Z και Millennials. Οι νέοι ψάχνουν δουλειά με καλό μισθό, νόημα και ψυχική υγεία. Καλά, καλό μισθό, ναι. Με νόημα η δουλειά, να είναι με νόημα. Τώρα αυτό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, πολύ μεγάλη ιστορία, θέλει πολύ συζήτηση. Και ψυχική υγεία, αυτό και αν θέλει πολύ συζήτηση. Φουρτούνα στο Πασόκ, συμπόρευση με Τσίπρα θέλει ο Δούκας. Συμπαράταξη. Συμπαράταξη, αγαπητοί, όχι συμπόρευση. Ο Δελφίνος του Ανδρουλάκη προτείνει κοινή κάθοδο σε πιθανές δεύτερες κάλπες. Σχεδόν όλα τα στελέχη του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζονται να πάνε στο ΕΛΑΣ. Στο κόμμα ΕΛΑΣ, εννοεί, για να μην μπει στην ΕΛΑΣ. Καταλάβατε, γιατί δημιουργεί συνειρμούς. Τα κεντρικά θέματα της εφημερίδας είναι ότι η νέα θεραπεία συρρυκνώνει, λέει, καρκινικούς όγκους, και η προσλήψη στο δημόσιο φυσικά. Στο δημόσιο άραγε οι εργασίες έχουν καλό μισθό, για τα ελληνικά δεδομένα τουλάχιστον, θεωρητικά. Τώρα για

χαλαρώσουν κάπως τα πράγματα εν ώψη και της θερινής σεζόν που έχει ξεκινήσει βέβαια. Ντόναλντ Τραμπ, είμαι καλύτερος και από τον Έλβις, σιγά το δύσκολο θα πούμε εμείς, ειδικά από τον Έλβις μετά τη στρατιωτική θητεία, μετά το 60 δηλαδή. Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήλεψε τη δόξα του Πρίσλεϊ. Βέβαια, είχαμε μέσα από το Κύριακο και μία δυσάρεστη είδηση. Πέθανε ο φιλόσοφος και άλλα, πολλά άλλα πράγματα, Έντγκαρ Μόρεν. Υπερονόβιος, σε ηλικία 105 ετών. Γνωστός αυτούς που τον έχουν κάνει στο πανεπιστήμιο και όχι μόνο βέβαια.

και κεντρικό θέμα των νέων στην πρώτη σελίδα. Κεντροαριστερά, αλήθειες και μύθοι για δούριους ύπους. Το παρασκήνιο της νέας παρέμβασης Χάρη Δούκα, πώς βραχυκύκλωσε η Χαριλάου Τρικούπη, γιατί ο Δήμαρχος επανήλθε με διευκρινιστική δήλωση, η επίθεση της Άννας Διαμαντοπούλου στην Κοτζιά υπό τη σκιά της Ελλάς, φυσικά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, μην το λέμε συνέχεια όταν λέμε Ελλάς, μην παίρνετε ότι, μην θεωρείτε ότι είναι ελληνική αστυνομία. Μακελιό. Αρπάζουν τις περιουσίες των Ελλήνων Εβραίοι γήπες, σε εισαγωγικά, του Τραμπ. Ο Ιουδαίος γαμπρός του και η Ερπετοειδής, σε εισαγωγικά, κόρη του, με αραβικά κεφάλια, απαλωτριώνουν ελληνική γη στη Βόρεια Ήπειρο, πυροβολούν, δέρνουν, σκοτώνουν. Σε λίγο θα αγοράσουν και την Ακρόπολη, εντάξει. Σύμμαχός τους ο Ναρκέμπορας Ράμα και η πρέσβυρα Κίμπερλι. Και είχαμε και ένα θεματάκι, ψηλά γράμματα θα μου πείτε. Σάλος λέει εδώ, εντάξει Σάλος, υπήρξε μια διαμαρτυρία από την γνωστή αρχαιολόγο την κυρία Κουτσούμπα σχετικά με το γάμο της κόρης του Πέτρου Κωστόπουλου στο ιστορικό κάστρο της Πύλου. Ξεσηκώθηκαν οι αρχαιολόγοι, λέει εδώ, μη αρχαιολόγος το κατήγγειλε ότι είναι μνημείο και άρα δεν παραχωρείται για γάμους, υποτίθεται. Σε ποια χώρα? Και νέα υπόθεση, λέει, Φρατζή στην Καλαμάτα. Αν δεν θυμάστε την υπόθεση Φρατζή, να το ψάξετε, δεν θα κάτσουμε να το αναλύσουμε. Κατέσφαξε τη γυναίκα του ο παθιασμένος σύζυγος. Ωραίο, Άρλεκιν εδώ. Μυστήριο, καλλιτεχνικές φωτογραφίες του θύματος με μαχαίρια. Αληθινές ή ψεύτικες? Να αναρωτηθείτε εσείς που είσαστε ακιδεμόνευτοι, ορθόδοξοι ή κάτι τέτοιο. Πάμε στην εστία να σοβαρευτούμε λίγο. Έχει μηδενιστεί ο φόρος περιουσίας, δικαιολογείται ο εξυγχρονιστής υπουργός, δυσφορία σε κυβέρνηση και βουλευτές από το νέο τοπικό έμφυα Λιβάνιο, νομίζω το έχουμε αναλύσει επαρκώς την προηγούμενη εβδομάδα, εν αγνία των συναρμοδίων οικονομικών υπουργείων, το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης, το οποίο βέβαια είναι το TAP, μαζί με το δημοτικό φόρο. Με επιβάρυνση έως 33 ευρώ ανά ιδιοκτήτη κατοικίας, βέβαια και κάποιοι θα πληρώσουν λιγότερα. Ενόχληση και στους Δήμους. Θα παρεμβαίνει ως διάδικος στο Υπουργείο Εσωτερικών σε δίκες μεταξύ ΟΤΑ και 20.000 ομήρων συμβασιούχων.

Τώρα θα μάθατε την προηγούμενη εβδομάδα, όσοι μάθατε από εσάς, ότι χρησιμοποιήθηκε μία έκθεση, το πόρισμα Τυχεροπούλου, για να αναφερθεί από κυβερνητικές πηγές βέβαια ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με κανέναν από τους βουλευτές τον οποίο ήρθε η ασυλία κτλ. Στην πραγματικότητα το πόρισμα αναφέρει ότι 6 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα πρέπει να διωχθούν, 3, για 3 δεν προκύπτει τίποτα και 4 θα έπρεπε να μπει η εξέταση της δραστηριότητάς τους σε περαιτέρω, σε περαιτέρω ανάκριση αν θέλετε. Είναι 11 συν 2, απλώς οι 2 είναι πρώην.

Η εφημερίδα των συντακτών που έχει την αποκλειστική δήλωση του ιδρυτή της Ιντελέξα, κ. Ντίλιαν, για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Βόμβες Ντίλιαν, λέει ο τίτλος. Πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες, ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι, λέει ο πρώην πράκτορας της Μοσάντ. Λες και φεύγεις ποτέ από τη Μοσάντ. Οι δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης δεν συνιστούν κράτος δικαίου, όσο γι' αυτό έχει δίκιο. Λυπούμαστε βαθύτατα που δεν συστάθηκε κοινοβουλευτική εξεταστική επιτροπή. Ναι, για να δεν συστάθηκε για ένα και μόνο λόγο, όπως έχουμε πει, για να μην διατηρηθεί το θέμα στην επικαιρότητα. Για κανένα άλλο λόγο, η εξεταστική επιτροπή θα έβγαζε ότι φταίει κακιά η ώρα ή ανθρώπινος παράγοντας. Πασόκ στη μέγενη των δημοσκοπήσεων και των νοσοκομματικών. Ανατροπή. Το Συμβούλιο της Επικρατείας γκρεμίζει τον κόφτη Βορύδη για απόκτηση ηθαγένειας. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν στο κατόφλι νέας ανάφλεξης. Η νέα ανάφλεξη υπάρχει ήδη. Και ως συνέπεια, βέβαια έμεση ή αν θέλετε παράπλευρη, απόβαση στην Κρήτη από 100.000 μετανάστες, λέει η εφημερίδα Κόντρα, έχουν συγκεντρωθεί στη Λιβύη και έρχονται κατά κύματα στην Ελλάδα, σύμφωνα με το State Department κιόλας. Οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες συντονίζουν τη βρώμικη επιχείρηση, λέει. Και η Στυλ Κόντρα όλα υπερθεματίζει πάνω στο ρεπορτάζ το ίδιο. Η δραματική αύξηση των αφήξεων μεταναστών στην Κρήτη έχει προκαλέσει εμφράγματα στις δομές, όσες υπάρχουν. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι στη Λιβύη έχουν συγκεντρωθεί δεκάδες χιλιάδες μετανάστες, οι οποίοι περιμένουν τη σειρά τους για να ταξιδέψουν στην Κρήτη. Η κυβέρνηση γνωρίζει πολύ καλά το πρόβλημα, αλλά δεν κάνει τίποτα για να αποτρέψει τη μαζική εισβολή, αφού έχει συμφωνήσει τι να κάνει. Ο αρμόδιος υπουργός Θάνος Πλεύρης αποδείχθηκε επικίνδυνα ανίκανος να διαχειριστεί το πρόβλημα. Απλώς σου λέει και η κυβέρνηση ποιος θα το μάθει. Το σχέδιο είναι να μην το μαθαίνουν ούτε οι κριτικοί.

Πάμε στην πολιτικά. Το νταραβέρι των συμμαχιών πριν και μετά τις κάλπες. Ποιοι κοιτούν προς Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν σε εισαγωγικά με Καριστιανού, γιατί το Πασόκ βρίσκεται σε μέγενη και το κεντρικό διακύβημα της Νέας Δημοκρατίας. Και πάμε και στο μανιφέστο που συνεχίζει να επιτίθεται στην κυρία Κοβέση. Προκαλεί, λέει, η Κοβέση με τους δικαστικούς ακτιβισμούς και τις νομικές αυθαιρεσίες. Προφανώς κάποιοι νομικοί τα λένε αυτά. Κατάχρηση εξουσίας. Ο θησαυρός της τοξικής αντιπολίτευσης και της διαπλοκής μπορεί να αποδείχθηκε άνθρακας, αλλά η ζημιά έγινε. Α, τώρα έγινε η ζημιά. Μπορεί να αποδείχθηκε άνθρακας, σύμφωνα με την εφημερίδα αποδείχθηκε άνθρακας, βέβαια. Η χώρα διασύρεται ένα χρόνο τώρα με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Αγγελίας πως η Κονιτέρα οικοδομήθηκε τεχνητά μέσω διαδοχικών αναθέσεων που συνδέονταν με έργα του ΠΚΠ. Και Δούκας αδειάζει Ανδρουλάκη, ζητεί κοινή κάθοδο Πασόκ με Τσίπρα. Χάρη με τη φούρια σου, βάρα τα κουμπούρια σου. Ωραία επίπεδο, ψηλό επίπεδο.

προσέξτε τώρα πώς παρουσιάζει την ίδια θεματολογία η One Voice. Η στρατηγική της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για την οικονομία. Ο νέος Τσίπρας. Τι προτείνει ο Αλέξης Παπάκη για την ακρίβεια και την αγορά. Παπάκη για τους μικρομεσαίους. Παπάκη για τις τράπεζες και την ενέργεια. Παπάκη για τον τουρισμό και την ανάπτυξη. Το παπάκι το βάζει εφημερίδα στην αρχή. Ο Χάρης Δούκας φέρνει κοντά Πασόκ και Αλέξη. Ο Δήμαρχος Αθηναίων στριμώχνει τον Ανδρουλάκη και τελειώνει τα κεντροδεξιά σενάρια.

Εθνικός Κύρκας. Εντυπωσιακό το μπλε φεγγάρι πάνω από το ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Μαγικές εικόνες με την τελευταία πανσέλινο της Άνοιξης να ανατέλει πίσω από τον αρχαίο ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο την Κυριακή 31η Μαΐου. Το φαινόμενο, παρά το όνομά του, δεν σημαίνει ότι το φεγγάρι θα αποκτήσει γαλάζια απόχρωση. Πρόκειται για τη δεύτερη πανσέλινο μέσα στον ίδιο μήνα, κάτι που παρατηρείται κάθε 2 ή 3 χρόνια. Στην ιστορία έχουν καταγραφεί ελάχιστες περιπτώσεις με ορατή μπλε απόχρωση της σελήνης, όλες συνδεδεμένες με μεγάλες φυσικές καταστροφές. Δεξαμενόπλαιο με ρωσικό πετρέλαιο κατέλαβε η Γαλλία με την υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου. Στο πλαίσιο των κυρώσεων που υπάρχουν ακόμα κατά της Ρωσίας.

Η εφημερίδα απογευματινή. Κύριος Μητσοτάκης στο συνέδριο Ποσειδόνια 2026. Καταλαβαίνετε το αντικείμενο Ποσειδώνας. Η ελληνόκτητη ναυτιλία, κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί. Η ελληνόκτητη, έτσι. Με καμία σχέση με το ελληνικό κράτος φυσικά. Διεκδικούμε για το Ορμούς την επιστροφή στο προηγούμενο status quo, να μην υπάρξουν διόδια και τα στενά να παραμείνουν ελεύθερος διάδρομος. Τόνισε στα εγγένεια των Ποσειδονίων. Ναι, μάλιστα. Και τι θα κάνει δηλαδή η Ελλάδα για να γίνουν αυτά? Και πώς δεν έχει δικαίωμα το Ιράν να τα επιβάλλει τα διόδια δηλαδή? Η Αίγυπτος γιατί είχε? Ο Καναδάς γιατί επιβάλλει διόδια? Εκείνο ο Καναδάς βέβαια. Τι να κάνουμε. Πιέστε το, πιέστε το. Μετά συνειδητοποιείτε ότι κάνατε ανοησία. Βέβαια την ανοησία την έκανε ο Τραμπ και ο Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου βασικά δεν έκανε καμία ανοησία. Ο Νετανιάχου είναι πιστός στο δόγμα. Άλλο αν είναι εγκληματικό το δόγμα, αν είναι απίστευτο, αν είναι απάνθρωπο. Είναι πιστός σε κάτι. Ο Τραμπ έκανε τη μεγάλη ανοησία που στήριξε το Ισραήλ και το βοήθησε. Τώρα το έχει καταλάβει. Θα ακούσετε σε λίγο τι έχει καταλάβει ο Τραμπ. Αλλά αργά το κατάλαβε. Και ανάσα για 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες του ΕΦΚΑ. Στις 72 δόσεις μπορούν να ενταχθούν και όλα τα κόκκινα, σε εισαγωγικά, χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία από διακανονισμούς που χάθηκαν. Καλή τύχη, παιδιά, να το προσπαθήσετε. Βέβαια, θετικό είναι, γιατί πριν δεν μπορούσαν να ενταχθούν άνθρωποι που είχαν χάσει το διακανονισμό τους για πολλούς και φυσιολογικούς, θα λέγαμε, λόγους. Ελεύθερη ώρα. Νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα εντύπων ασφαλείας. 500 εκατομμύρια ευρώ για το χάραγμα, λέει, σε εισαγωγικά, της αποκάλυψης. Για πρώτη φορά συνδέονται σταδιακά ο προσωπικός αριθμός, η ηλεκτρονική ταυτότητα, το ενσωματωμένο chip, το gov.gr wallet, το citizen identity hub, οι ηλεκτρονικές υπογραφές, η διαλειτουργικότητα των μητρών, το ευρωπαϊκό πλαίσιο EIDAS 2.0 και το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πορτοφόλι Ταυτότητας. Και αφιέρωμα, γιατί κολλάει με αυτά, η διδασκαλία του Αγίου Παϊσίου περί ηλεκτρονικών ταυτοτήτων υπό το φως της πατερικής εσχατολογίας. Καλά πάμε, αλλά δεν έχουμε ένα παράπονο με την ελεύθερη ώρα, δεν μας δίνει εμάς τίποτα.

Είναι αυθεμπορική. Το σχέδιο της κυβέρνησης για την τακτοποίηση υποχρεώσεων προς εφορία και ταμεία. Δέσμη 4 μέτρων διευθέτησης ιδιωτικού χρέους. Ενεργοποιείται η ρύθμιση των 72 δόσεων. Εδώ υπήρχε ρύθμιση με 200 δόσεις. Χρέη άνω των 5.000 ευρώ στον εξοδικαστικό. Τον Σεπτέμβριο φορέας απόκτησης επαναμίσθωσης ακινήτων. Πλαίσιο αποδέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών. Ουσιαστικά τίποτα το εντυπωσιακό, τίποτα πραγματικά να βοηθήσει, να είναι προς την κατεύθυνση ελάφρυνσης των πολιτών. Γιατί έχουν περάσει τέτοιες ρυθμίσεις κατά το παρελθόν από διάφορες κυβερνήσεις, πολύ κατά το απότερο παρελθόν θα λέγαμε, πριν από το 19 δηλαδή, και επίσης ήταν και καλύτερες. Κάποιες. Δεν ήταν 72 δόσεις για παράδειγμα, ήταν 200 δόσεις. Δηλαδή μικρότερη δόση κάθε μήνα, αυτό σημαίνει. Και τώρα πάει να περάσει ως φιλικό διακανονισμό τον λιγότερο φιλικό. Πάμε και στην ελευθερία της Καλαμάτας για να τελειώνουμε, γιατί σήμερα λόγω και της αργίας αλλά και λόγω ότι ουσιαστικά η Τρίτη έχει πάρει τη θέση της Δευτέρας, δεν έχουμε άλλες τοπικές εφημερίδες στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Ουσιαστικά μόνο η Ελευθερία εκδίδεται, όπως κάνει τις Δευτέρες δηλαδή. Πανελλήνιο σοκ, λέει, από τη νέα γυναικοκτονία. 41χρονο σκότωσε 39χρονη μέσα στο σπίτι τους. Και υπάρχουν και λεπτομέρειες εδώ, εφόσον έγινε και στην Καλαμάτα. Τώρα εντάξει, παιδιά, σιγά το σοκ. Έτσι. Όλο σοκαρισμένη η ελληνική κοινωνία, μια ζωή. Ή σοκαρισμένη θα είναι ή χαζοχαρούμενη. Λοιπόν, φτάσαμε στη μία σχεδόν. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και θα επανέλθουμε σε λίγο.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σε ισχύ τέθηκε από σήμερα έως και την 31η Αυγούστου 2026 το νέο απογευματινό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων στην Τρίπολη. Πλέον τα καταστήματα θα ανοίγουν στις 6 το απόγευμα. Κλειστός είναι ξανά ο δρόμος στα Λαγκάδια μετά τη νέα κατολίσθηση που σημειώθηκε σήμερα κατά τις πρώτες πρωινές ώρες. Λεπτομέρειες στο arkadia938.gr. Ανακοινώθηκε σήμερα το πλήρες πρόγραμμα για το 10ο προσκοπικό μουσικό φεστιβάλ Τρίπολης που διεξάγεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με ελεύθερη την είσοδο. Άγνωστοι ανατείναξαν τα ξημερώματα μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων στο χωριό Φίκτια Αργολίδας. Παρά την ισχυρή έκρηξη, οι δράστες δεν κατάφεραν να αφαιρέσουν χρήματα. Συνεχίζονται και τον Ιούνιο οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Τρίπολης για το σχολικό έτος 2026-27. Πρόκειται για δημόσια σχολεία για ενήλικες που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. Έκθεση ζωγραφικής στην παλαιά είσοδο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Τρίπολης διοργανώνει αύριο το απόγευμα η καλλιτεχνική και πολιτιστική ομάδα επιβάτες του τρένου του πολιτισμού. Στο μάθημα της άλγεβρας εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων της χώρας στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων. Δείτε τα θέματα που κλήθηκαν να απαντήσουν στο arkadia938.gr.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Με ευρία πλειοψηφία αποφασίστηκε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ η ανανέωση της θητείας του Προέδρου της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά. Στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας θα συμμετάσχουν 16 αντί για 20 ομάδες. Όλες οι ομάδες θα κληρωθούν να αντιμετωπίσουν μια ομάδα από το γκρουπ δυναμικότητάς τους. Μετά την έναρξη της συνεργασίας με τον Σάβα Τσαμπούρη και την ανανέωση του Γιώργου Αντωνόπουλου θα προχωρήσει ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Αστέρα Άκτορ.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με αραιή και κατά τόπου συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
5: Αξέχαστος γάμος.
6: Παραμυθένια βάπτιση.
5: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
6: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
5: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
6: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
5: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
5: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
6: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Ξυναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
7: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
8: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

Ατσάς για τον Μουνάφο. Μπαρτόλο από την περιοχή, θα ξαναδεί τον Μουνάφο. Και πάλι Μπαρτόλο. Για τον Μιλιτέλο με στην περιοχή. Το μακάρουν 2, Γιώργος το κάνει λανθασμένο στον Καλτσά, σου του Καλτσά, κοντράρι, μάλα γκολ! Κάτω η σημαία του βοηθού και έχουμε τον γκολ. Από ποιον άλλον, τον Χουάν Μιλιτέλο.

Έχουμε και ανάρτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση που κατατίθεται σήμερα. Αυτή που παρουσιάσαμε, παύλα αναλύσαμε σε προηγούμενη εκπομπή όταν και ανακοινώθηκε βέβαια. Εντάξει, στόχος μας, λέει ο κ. Μητσοτάκης, είναι το 2030, χρονιά που συμπληρώνονται 200 χρόνια από την επίσημη συγκρότηση του κράτους, του ελληνικού. Τι επίσημη, τη συγκρότηση. Πρώτη φορά έχουμε ελληνικό κράτος στην ιστορία, το 1830. Τυπικός τουλάχιστον. Να συναντηθούμε, λέει, με το μέλλον, έχοντας για πηξίδα έναν σύγχρονο καταστατικό χάρτη. Γι' αυτό και καλό όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν όπως σήμερα. Αλλά και κάθε Ελληνίδα και Έλληνα να ενημερωθούν για αυτή τη θεσμική αλλαγή που αφορά τελικά την καθημερινότητα όλων μας. Ενημερωθείτε λοιπόν, Ελληνίδες Έλληνες, για τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, η οποία μεταξύ άλλων λέει στόχος μας είναι το 2030 και επαναφέρει διατάξεις του 1952. Αλλά εντάξει. Όσον αφορά τις τολμηρές τομές, είναι θέμα πώς το εκλαμβάνει κανένας. Δηλαδή, τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση των υπαλλήλων. Ποιος θα την κάνει την αξιολόγηση των υπαλλήλων, που έρεται υποτίθεται η μονιμότητα από την αξιολόγηση ή με όρους και προϋποθέσεις υποαξιολόγηση? Ποιος θα την κάνει την αξιολόγηση? Άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι. Εντάξει. Okay. Προστασία της χώρας από κάθε απειλή πτώχευσης. Είναι αυτό το κενοφανές. Να απαγορεύεται ουσιαστικά, συνταγματικώς να απαγορεύεται, να είναι αντισυνταγματικό μια πολιτική δύναμη να υπόσχεται παροχές. Παροχές που θα μπορούσαν να εκτροχιάσουν δηλαδή την οικονομία. Και ποιος θα το αποφασίζει αυτό? Το λογιστήριο του κράτους? Η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής? Η κυβέρνηση που θα θέλει η άλλη δύναμη να αντικαταστήσει? Το Συμβούλιο της Επικρατείας? Ποιος θα το, ο Άριος Πάγκος, ποιος θα το αποφασίζει εάν κάποιος με τις προτάσεις του δυνητικός μπορεί να οδηγήσει τη χώρα σε πτώχευση? Αυτό το αποφασίζουν οι πολίτες. Τι, δεν μπορούν να κρίνουν οι πολίτες τέτοια θέματα? Τότε να μην ψηφίζουν για καθόλου οι πολίτες. Ζητάει όμως ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία από τους πολίτες να ενημερωθούν για την συνταγματική αναθεώρηση. Που δεν ξέρω αν ξέρουν περισσότεροι πολίτες ότι υπάρχει ένα σύνταγμα το οποίο τα άρθρα αναθεωρούνται με μια συγκεκριμένη πλειοψηφία ανάλογα με το πότε κατατίθενται. Ό,τι θέλουμε λέμε, μου φαίνεται.

Έχουμε και δήλωση του κ. Γεωργιάδη, έτσι να την πούμε να περνάει η ώρα. Οι αριστεροί πάνε να ενωθούν για να κερδίσουν εμάς. Αλλά θα τους κερδίσουμε και πάλι με αυτοδυναμία. Εσείς ποιοι είσαστε? Αριστεροί είναι το Πασόκ και η συμπαράταξη. Θα έχουμε χρόνο για αυτά μέχρι τον Οκτώβριο, που από ό,τι φαίνεται θα γίνουν εκλογές, διότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος για τους πολίτες. Και δεν το λέμε εμείς, το είπε επιχειρηματικός παράγων που γνωρίζει πολύ καλύτερα από εμάς το τι γίνεται στην οικονομία.

Λοιπόν, πάμε στο arcadia938.gr, τη δική μας ενημερωτική ιστοσελίδα. Πολλά τα θέματα και σήμερα. Ανακοίνωση του Δήμου Τρίπολης σχετικά με την συμμετοχή του στο Attica συνέδριο, Attica Green Expo. Νέα κατολίστη στα Λαγκάδια, κλειστός ξανά ο δρόμος, πρωτότυπο. Το πρόγραμμα για το 10ο προσκοπικό μουσικό φεστιβάλ Τρίπολης, το οποίο θα διεξαχθεί το Σάββατο, μας έρχεται 6 Ιουνίου, είναι και Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, δε, η 6η Ιουνίου, στο εξοκλήσι του Αγίου Ευθυμίου. Είχαμε και την δυσάρεστη είδηση του θανάτου του υφυπουργού του Νίκου Ταγαρά και το ΤΕΕ Πελοποννήσου έχει σχετική ανακοίνωση, καθώς ήταν πολιτικός μηχανικός. Φυσικά μπορείτε να δείτε το ρεπορτάζ από το Κολίνες Sound Festival. Και αρχίζουν και τα πανηγύρια, βέβαια. Φέτος έχουμε και κάτι ωραία, υιοθετήστε ένα πανηγύρι και κάτι τέτοια. Βέβαια, εντάξει, η προώθηση διαφημιστική προϊόντων είναι. Λοιπόν, στη Νέα Αριστερά είπαμε, διαλύθηκε η Νέα Αριστερά, δεν έχει πλέον κοινοβουλευτική ομάδα, ανεξαρτοποιήθηκαν. Άλλοι ανεξαρτοποιήθηκαν, η κυρία Χτσόγλου παραιτήθηκε από βουλευτής. Υπέβαλαν 150 στελέχη την παραίτησή τους, από στελέχη, όχι βουλευτές. Και γενικά, μια ωραία κατάσταση. Αλλά πάμε στα καλύτερα τώρα. Πάμε στον πλανητάρχη, σε εισαγωγικά, τον Donald Trump, ο οποίος προχώρησε σε ένα τηλεφώνημα με σκληρή γλώσσα και ξεκάθαρο μήνυμα προς τον φίλο του και σύμμαχό του, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, για να το λέμε πάντα εμείς εδώ, εμείς τουλάχιστον θα το λέμε, ότι καταζητείται ακόμα από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Σύμφωνα λοιπόν με όσα αποκαλύπτει το Άξιος, ο κύριος Τραμπ κάλεσε σε έξαλλη κατάσταση τον πρωθυπουργό του Ισραήλ και αγαπημένο του σύμμαχο και χρησιμοποίησε ακόμα και υβριστική γλώσσα, το συνηθίζει άλλωστε, για να τον βάλει στη θέση του, όπως αποκάλυψαν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Υπό προφανώς ήταν η δουλειά τους να το αποκαλύψουν. Και μια τρίτη πηγή ενήμερη για το περιεχόμενο της συνομιλίας. Αυτό θα είναι οι παρακολουθήσεις που γίνονται. Αιτία της έκρηξης, το γεγονός ότι το Ιράν απείλησε να εγκαταλείψει, ουσιαστικά εγκατέλειψε τις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός ως αποτέλεσμα των Ισραηλινών ενεργειών στο Λίβανο. Φέρεται να είπε λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ τα εξής: έχεις τρελαθεί τελείως. Θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ. Σου σώζω το τομάρι, όλος ο κόσμος σε μισεί πλέον, όλος ο κόσμος μισεί το Ισραήλ εξαιτία σου. Τι στο διάολο κάνεις? Και δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει άδικο, αν είπε αυτά. Δίκιο έχει. Αλλά ειδικά για το κομμάτι το τελευταίο, όλος ο κόσμος μισεί το Ισραήλ εξαιτίας του τι στο διάολο κάνεις, το οποίο έχει εν μέρει δίκιο, θα πρέπει να πούμε ότι το ίδιο ισχύει και για τον ίδιο. Τώρα, γιατί τι πείραξε τώρα, τι ενόχλησε τον Τραμπ, ότι ναι, το Ισραήλ έχει δικαίωμα να αμυνθεί, εφόσον η Χεσμπολά εκτοξεύει πυρά τώρα της πλάκας, βέβαια, εδώ που τα λέμε, κατά του Ισραήλ, δεν έχει σημασία, να μου πείτε, επίθεση είναι. Ναι, αλλά ως γνωστόν το Ισραήλ πάντα ανταποκρίνεται, αντεπιτίθεται με δυσανάλογο τρόπο. Να μου πείτε γιατί μπορεί κιόλας. Μα μονίμως αυτό κάνει το Ισραήλ, επιτίθεται πρώτο. Και οι άλλοι αμήνονται. Τώρα το πώς παρουσιάζει το Ισραήλ την ίδια, ότι πάντα είναι αμυνόμενο, είναι δικό του θέμα. Και είναι θέμα βαθιά ιδεολογικό, υπαρξιακό και δείχνει και τον κομπλεξισμό.
Τώρα βέβαια να σου κάνουν οι Έλληνες να σου ρίχνουν 100 πυράβλους, 10, 20 πυράβλους, να τους σταματάς όλους σχεδόν και μετά εσύ να κάνεις χερσαίες επιχειρήσεις και να καταλαμβάνεις εδάφη στο Λίβανο, δεν είναι το ίδιο. Πάντως μετά τη συνομιλία, ό,τι και αν υπόθηκε, ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε στη δική του πλατφόρμα, social πλατφόρμα, social media πλατφόρμα, το Truth Social, ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται με ταχύτατο ρυθμό. Ο έτερος Καπαδόκης, ο κύριος Νετανιάχου, εξέδωσε ανακοίνωση μετά τη συνομιλία, στην οποία ανέφερε ότι ενημέρωσε τον Τραμπ πως το Ισραήλ θα χτυπήσει στόχους στη Βηρυτό, εάν η Χεζμπολά δεν σταματήσει τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ, και ότι μέχρι τότε οι επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο θα συνεχιστούν. Η θέση μας παραμένει η ίδια, έγραψε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Στο μεταξύ, όπως διαβάζουμε, οι γιατροί όλης της χώρας θα ξανακάνουν για τρίτη φορά εκλογές στις 14 Ιουνίου. Οι δύο προηγούμενες διαδικασίες ακυρώθηκαν. Έχουμε και μια δυσάρεστη είδηση. Πέθανε ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι είπε ο κύριος Ντίλιαν στην εφημερίδα των συντακτών σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Σε νέα δήλωση του λοιπόν, ο κύριος Ντίλιαν, ιδρυτής της Intellexa, που εμπορεύεται το Predator ή Predator, και ο οποίος έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως από την ελληνική δικαιοσύνη για το σκάνδαλο, όπως λέγεται, των υποκλοπών. Ο Ισραηλινός λοιπόν πρώην στρατιωτικός και πράκτορας δηλώνει στην εφημερίδα των συντακτών ότι η εταιρεία του δεν λειτουργήσε το κατασκοπευτικό λογισμικό στην Ελλάδα, παρά μόνο το πούλησε σε κρατικές υπηρεσίες. Προφανώς υπονοώντας ότι το Μέγαρο Μαξίμου και οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας που παρακολουθούσαν υπουργούς, ανώτατους αξιωματικούς, δημοσιογράφους και την αντιπολίτευση το έκαναν μόνο μέρος, από μόνες τους. Δεν παρακολουθούσε δηλαδή η εταιρεία του, δεν συμμετείχε. Συγκεκριμένα είπε, είναι quote εδώ, είπε ακριβώς αυτό, ας είμαι σαφής, είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι. Πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με όλους τους απαιτούμενους κανονισμούς, αλλά ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Επίσης, ο κύριος Ντίλιαν καταφέρθηκε κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης του κυρίου Φλωρίδη, λέγοντας «Δεν λειτουργήσαμε ποτέ κανένα σύστημα στην Ελλάδα». Ως εκ τούτου, απορρίπτουμε κατηγορηματικά τις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης που αποδίδουν άμεση ευθύνη στους 4 ιδιώτες, που καταδικάστηκαν δηλαδή, πριν ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία και χωρίς να έχουν παρουσιαστεί όλα τα πραγματικά στοιχεία και αποδείξεις. Αυτό δεν συνιστά κράτος δικαίου. Δηλαδή ότι ο κ. Φλωρίδης με τις δηλώσεις του προκατέλαβε τη δικαιοσύνη, καθώς έχει καταδικαστεί μεν ο κ. Ντίλιαν και άλλοι τρεις πρωτοδίκως, αλλά έχουν κάνει έφεση. Επίσης, ο κ. Ντίλιαν αφήνει αιχμές και κατά του πρώην εισαγγελέα, του τέους εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κ. Ζήση, επικαλούμενο στην κατάθεση του επικεφαλής της ΕΥΠ στη Βουλή. Ουδέποτε υπήρξε κοινό επιχειρησιακό κέντρο μεταξύ των τεσσάρων ιδιωτών και της μυστικής υπηρεσίας. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι αυτή η σημαντική κατάθεση, η οποία αποκλείει τη συμμετοχή μας σε οποιοδήποτε έγκλημα, δεν εξετάστηκε δεόντως από την Επιτροπή, ούτε παρουσιάστηκε στο δικαστήριο πριν διατυπωθούν αντίθετοι ισχυρισμοί. Ίσως το πιο σημαντικό από τη δήλωση του κ. Ντίλιαν στην εφημερίδα των συντακτών είναι η προειδοποίηση, παύλα απειλή σε εισαγωγικά, που εξέφρασε λέγοντας «Σκοπεύουμε να καλέσουμε όλους τους σχετικούς μάρτυρες κατά την εκδίκαση της έφεσης ώστε να επιτύχουμε πλήρη αθώωση». Προφανώς δηλαδή τους διοικητές της ΕΥΠ και τους πολιτικούς τους υπεύθυνους, δηλαδή θα καλέσουν, ξέρετε ποιον να καταθέσει, το όνομα το οποίο αναφέρεται στη δικογραφία της απόφασης, δηλαδή στη δικογραφία και στη όλο δικαστικό, στο δικαστικό υλικό από την δίκη που καταδίκασε τους 4 ιδιώτες, αναφέρεται το όνομα ενός πολιτικού υπεύθυνου γύρω πάνω από 200 φορές. Αυτό θα καλέσουμε καταθέσει. Αυτόν που κατά δήλωσή του δεν απασχόλησε ποτέ την ελληνική δικαιοσύνη. Λοιπόν, και καταλήγει κιόλας κάνοντας πολιτική εν μέρη ο κύριος Ντίλιαν. Λυπούμαστε βαθύτατα που δεν συστάθηκε κοινοβουλευτική εξεταστική επιτροπή. Συμμεριζόμαστε την έκκληση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά για τη σύσταση μια τέτοιας επιτροπής, στο πλαίσιο της οποίας θα ήμασταν πρόθυμοι να αναζητήσουμε δικαιοσύνη και τα αποδεικτικά στοιχεία θα δείξουν δεν πράξαμε τίποτα μεμτό. Ή τέλος πάντων ότι άλλοι έπραξαν περισσότερο μεμτά ίσως. Ο ελληνικός λαός, είπε ο κύριος Ντίλιαν, που εκπροσωπείται από διαφορετικά πολιτικά κόμματα, αξίζει μια αξιόπιστη διαδικασία που μπορεί να αποκαλύψει όλη την αλήθεια, λες και θέλει να πούμε εμείς ο ελληνικός λαός να μάθει την αλήθεια, όπως έχει ζητήσει ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, αναφορικά με τη σημασία της θεσμικής διαφάνειας και της πολιτικής λογοδοσίας, καθώς και ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, με την έμφαση που δίνει στην αποκατάσταση της δημόσιας εμπιστοσύνης και του κράτους δικαίου.

Λοιπόν, εντάξει, να δούμε πώς θα πάει και αυτό. Συντηρούμενο το θέμα πάντως, δίνει και πάτημα σε εισαγωγικά σε κάποιους να εισηγούνται συνεχώς εκλογές το φθινόπωρο όμως, έτσι, το φθινόπωρο. Όταν λέμε συντηρούμενο το θέμα, δεν είναι, θέλουμε να υπονοήσουμε ότι δεν υπάρχει ουσία στο θέμα. Φυσικά και υπάρχει, τεράστια. Αλλά όπως συμβαίνει και με τα Τέμπη, που τώρα η δίκη έχει περάσει 10ο-15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ακόμα είναι έχει διαδικαστικό ακόμα χαρακτήρα η δίκη για τα Τέμπη. Έτσι. Δεν έχει περάσει καν σε μάρτυρες, σε καταθέσεις, τίποτα. Ακόμα γίνονται προτάσεις για παραστάσεις κλπ.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω ρε φίλε.
3: Το ξέρω αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
4: Κωστάκη, τι γίνεται?
5: Δεν σε βλέπω καλά.
4: Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
5: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ. Και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
4: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
5: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
4: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
0: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, τελευταίο μέρος και της σημερινής ζωντανής εκπομπής του Αρκάδια 938 ASS απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρυθμίση των ήχων. Λοιπόν, μας αναφέρεται από φίλους και ακροατές και συντρόφους, σε εισαγωγικά βέβαια, υπάρχουν σύντροφοι, ότι λέει γιατί κατηγορούμε την κυβέρνηση και τον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί, συγγνώμη, αυτή τη δουλειά πρέπει να κάνουμε. Αυτή είναι μέρος της δουλειάς μας. Να αρχίσουμε να κατηγορούμε την αντιπολίτευση. Δεν είναι το πρόβλημα η αντιπολίτευση. Ποτέ δεν είναι το πρόβλημα η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση μπορεί να είναι κακή, μπορεί να είναι αναποτελεσματική, αλλά ποτέ δεν διοικεί η αντιπολίτευση. Αυτό ότι το επιχείρημα, το ψευδοεπιχείρημα ότι η κάθε κυβέρνηση, η κάθε αρχή χρειάζεται μια ισχυρή αντιπολίτευση και καλά, γιατί αλλιώς χαλαρώνει και η ίδια και δεν κάνει σωστά τη δουλειά της, είναι παραμύθια της χαλιμάς. Αυτά είναι δικαιολογίες και προφάσεις. Πάμε τώρα, αφού πρέπει να πούμε και για τη συνταγματική αναθεώρηση. Είχαμε πει, αλλά επειδή έκανε νέα ανακοίνωση στα κοινωνικά δίκτυα και ο Μητσοτάκης σήμερα, ή τέλος πάντων η ομάδα του, ας το σχολιάσουμε για άλλη μια φορά και αυτό. Λοιπόν, όπως συνηθίζει να λέει ο κύριος Μητσοτάκης, υποστηρίζει πως η γαλάζια σε εισαγωγικά πρόταση θα αποτελέσει έναν οδικό χάρτη, δηλαδή θεωρητικό κείμενο, που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, επαναφέροντας διατάξεις του 52, όπως ας πούμε για το ότι θα κρίνει δικαιοσύνη αν ένα κόμμα μπορεί να υφίσταται. Επαναφέρεται αυτό από το 52, τότε βέβαια στόχος ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα, τώρα είναι πολλά άλλα. Και βέβαια επαναλαμβάνει και την φράση «χρόνιες παθογένειες», πολύ προσφυλής έκφραση, στην οποία αποδίδονται σκάνδαλα, αναποτελεσματικότητες, φυσικές καταστροφές κλπ. Όλα αποδίδονται στις χρόνιες παθογένειες. Ποτέ δεν φταίει η σημερινή κυβέρνηση για κάτι. Αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δε, αγαπητοί ακροατές, και είναι και τραγική ειρωνία ίσως, και αξίζει να επισημανθεί, είναι το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται στην αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών, και πάλι μεσοβέζικη την έχει, τη στιγμή που ο ίδιος και η κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή έχουν επανειλημμένα φροντίσει, όπως είναι γνωστό, να μην αποδοθούν ευθύνες στα στελέχη της κυβέρνησης ή στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για μια σειρά από σκάνδαλα, όπως τα Τέμπη, οι υποκλοπές και ο ΠΚΠ. Όλοι έχουν βγει λάδι πάνω κάτω. Το The Timing είναι και λίγο γραφικό, θα λέγαμε, καθώς και την προηγούμενη φορά που την ανακοίνωσε τη συνταγματική αναθεώρηση, ή αν θέλετε τις βασικές γραμμές ή κατευθυντήριες γραμμές της συνταγματικής αναθεώρησης, αλλά και σήμερα που επέλεξε να κάνει την ανάρτηση αυτή στα social media ο Έλληνας Πρωθυπουργός, έχουμε πάλι δήλωση του, όπως είπαμε πριν, του Tal Dilian, την αναφέραμε πριν, του ιδρυτή της Intellexa. Προσπαθεί δηλαδή για άλλη μια φορά να αλλάξει, να πάει προς τα...

Και πάμε και στην αντιπολίτευση. Πρέπει να πούμε για την αντιπολίτευση. Λοιπόν, το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου σε εισαγωγικά. Τέλος και επίσημα η Νέα Αριστερά από τη Βουλή. Καλά, και που ήταν, ποιος το ήξερε, να μου πείτε. Ναι, το ήξερε η Νέα Αριστερά. Και το ξέρουν και κάποιοι άλλοι. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα. Η κυρία Χτσόγλου, συνεπής ή μάλλον εκπληρώνοντας τις προϋποθέσεις που έθεσε ο κύριος Τσίπρας ή μάλλον οι συνεργάτες του κύριου Τσίπρα μέσω αρθογραφίας, παραιτήθηκε και από βουλευτής, όπως έκανε και ο κύριος Τσίπρας δηλαδή. Ο κύριος Δραγασάκης παίρνει τη θέση της. Ο κύριος Δραγασάκης δεν αναμένεται να προσχωρήσει, αν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό το ρήμα, στην Ελλάς. Με επιστολές λοιπόν που έστειλαν στον πρόεδρο της Βουλής η κύριε Αλέξης Χαρίτσης, η κυρία Έφη Αχτσόγλου, ο κύριος Νάσος Ηλιόπουλος, ο κύριος Δημήτρης Τζανακόπουλος και ο κύριος Χουσέιν Ζέιμπεκ, αλλά και οι κυρίες Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου, ανακοινώνουν την ανεξαρτοποίησή τους και πλέον η Νέα Αριστερά δεν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα, καθώς δεν έχει τον αριθμό που απαιτείται. Ο αριθμός των μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας της ATP ουσιαστικά πέφτει σε 4. Τώρα, αν αρνηθεί ο κύριος Δραγασάκης, πρώην υπουργός βέβαια, την έδρα, θα την πάρει ο κύριος Βίτσας. Αυτός είναι σίγουρος θα την αρνηθεί. Και βέβαια έχουμε και 150 συνολικά στελέχη της Νέας Αριστεράς που αποχωρούν από το κόμμα. Κάνουν λόγο για ένα κύκλο που κλείνει, πότε πρόλαβε, και επισημαίνουν ότι σήμερα βλέπουμε καθαρά ότι η στρατηγική που επιλέγει η πλειοψηφία της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτή την ανάγκη, ο κ. Σκεκλαρίδης δηλαδή, και όχι μόνο. Σεβόμαστε τους συντρόφους και τις συντρόφισσες που βρεθήκαμε μαζί, διαφωνούμε όμως στο κρίσιμο στρατηγικό ζήτημα. Δηλαδή, να σας το κάνουμε λιανά, έτσι όπως πάμε. Δεν θα βγούμε προφανώς στην επόμενη Βουλή, δεν θα μπούμε, και το θέμα είναι να χάσει η Νέα Δημοκρατία ή να δημιουργηθεί ένα πλειοψηφικό ρεύμα. Και πλειοψηφικό ρεύμα μόνο ο κύριος Τσίπρας μπορεί να το καταφέρει στο χώρο της αριστεράς ή της ευρύτερης κεντροαριστεράς, να πούμε την αλήθεια πλέον, γιατί είδατε τι είπε και ο κύριος Δούκας, τα είπαμε. Από εκεί πέρα θα πρέπει να, κατά την άποψή μας την ταπεινή, ο κύριος Τσίπρας δεν πάει να κερδίσει τις εκλογές τις επόμενες. Πάει να κερδίσει τις μεθεπόμενες, και δεν εννοούμε τις δεύτερες, αν γίνουν, εννοούμε τις εκλογές που πιθανότατα θα γίνουν το 28. Γιατί το 28, ως γνωστόν, έχουμε σίγουρα τοπικές εκλογές, δηλαδή δήμους, περιφέρειες, με το νέο εκλογικό σύστημα βέβαια, κατά πάσα πιθανότητα, το οποίο είναι ακόμα σε διαβούλευση μέχρι μεθαύριο, 4 Ιουνίου, για το νέο κώδικα, μιλάμε δήμων και κοινοτήτων και περιφερειών, και 28 έχουμε και ευρωεκλογές. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι που λένε ότι το 28 θα γίνουν όλες οι εκλογές μαζί. Ευρωεκλογές, εθνικές, αν και αυτές δεν είναι καλό, δεν απαγορεύεται να ταυτίζονται, να γίνονται μαζί, αλλά δεν θεωρείται θεμητό. Τέλος πάντων, και οι τοπικές. Όλες μαζί το 28, και όποιος κερδίσει θα αναλάβει να πάει τη χώρα να περάσει το 30, το Σκόπελο ή τη Σκόπελο και τον Ύφαλο του 2030, γιατί 2030 με 2032 τελειώνει. Και η ανοχή που είναι υποχρεωμένη να επιδεικνύει, γι' αυτό ακούτε διάφορα περίεργα αυτή την περίοδο, με κάτι συγχαρητήρια της Γερμανίας και κάτι τέτοια, είναι υποχρεωμένη να επιδεικνύει η Ένωση απέναντι στην ελληνική δημοσιονομική διαχείριση. Διότι μέχρι τότε, χάρη σε εισαγωγικά ή χωρίς, στο τέταρτο μνημόνιο το λεγόμενο, δηλαδή αυτό που υπέγραψε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ με τους δανειστές, υπάρχει ανοχή απέναντι στα δημοσιονομικά στοιχεία της Ελλάδας. Και βέβαια μπορεί να παρουσιάζει υψηλά πλεονάσματα η ελληνική δημόσια οικονομία λόγω της υπερφορολόγησης κατά κύριο λόγο, αλλά μέχρι τώρα, όπως ξέρετε, από τα έξοδα, στα έξοδα μάλλον, δεν συμπεριλαμβάνονται οι αγορές όπλων και γενικά όσες θεωρούνται τα έξοδα για την άμυνα, να το πούμε έτσι απλά, και υπάρχουν και άλλες παράμετροι που για την Ελλάδα σε σχέση, ας πούμε, με την Ιταλία, για παράδειγμα, είναι πιο ευνοϊκές οι παράμετροι.

Και φυσικά αυτή η εξέλιξη δεν πρέπει να αποτελεί κανένα να προξενεί καμία έκπληξη. Αυτό είναι η ιστορία της ελληνικής αριστεράς και κέντρο αριστεράς. Υπάρχει αυτή η συνεχής μετατόπιση και συνεχής σύγκρουση μεταξύ ρευμάτων, απόψεων και προσωπικότητων φυσικά. Αυτό είναι το θέμα της ελληνικής, των ελληνικών προοδευτικών παρατάξεων, θα μπορούσαμε να πούμε γενικά, γιατί και το Πασόκ έχει περάσει πολλούς κλειδονισμούς, ειδικά μετά την φυσική απουσία του ιδρυτή του, του Ανδρέα Παπανδρέου. Από την άλλη, για να μην τρελαθούμε εντελώς σε αυτή τη χώρα, προφανώς της άλλης πλευράς τα προβλήματα είναι πολύ πιο αρρωστημένα, σε εισαγωγικά, χρόνια, είναι χρόνιες παθογένειες. Όπως αρέσκεται να λέει και ο σημερινός πρωθυπουργός για χρόνιες παθογένειες, μια μεγάλη χρόνια παθογένεια στην Ελλάδα είναι ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύεται και εξελίσσεται η ελληνική λεγόμενη δεξιά. Είναι μια χρόνια παθογένεια γι' αυτό. Όπως είναι και η εξέλιξη της νεοελληνικής κοινωνίας, μια παθογένεια από πολλές πλευρές βέβαια. Και τώρα βέβαια, επειδή πέρα από τις προσπάθειες για να αλλάξει η πολιτική ατζέντα με κάτι συνταγματικές αναθεωρήσεις, στον αέρα βέβαια, γιατί δεν πρόκειται να γίνει καμία συνταγματική αναθεώρηση από την παρούσα Βουλή, έτσι. Απλώς η παρούσα Βουλή θα αποφασίσει εάν στην επόμενη Βουλή με ποιους όρους θα μπει το θέμα της συνταγματικής αναθεωρήσεως. Να δούμε και τις προτάσεις των άλλων κομμάτων. Το Πασόκ βέβαια έχει καταθέσει προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση, πολύ διαφοροποιημένες από τις Νέες Δημοκρατίες. Όποιος θέλει τις μαθαίνει, εύκολο είναι. Όταν θα γίνει συζήτηση στη Βουλή θα τις παραθέσουμε και θα κάνουμε και μια σύγκριση του τι προτείνει ο ένας, τι προτείνει ο άλλος. Πιθανώς να έχουμε προτάσεις και από τα νέα νεοσυσταθέντα κόμματα, παρότι δεν έχουν φυσικά κοινοβουλευτική παρουσία. Δεν έχουν κοινοβουλευτική παρουσία επίσημη, έτσι.

Αυτό που έχει πετύχει πάντως θα πρέπει να ομολογήσουμε η κυβέρνηση είναι απευθυνόμενη στα πιο συντηρητικά ένστικτα πολλών Ελλήνων νοικοκυρέων εντός εκτός αγωγικών, είναι το ένα με το διαδίκτυο που θα απαγορευτεί, δήθεν θα απαγορευτεί για τους ανηλίκους κάτω των 15, τα social media, όχι το διαδίκτυο, τα social media από 1η-1η-27, λέμε τώρα. 1η-1η-27 θα έχουμε αλλάξει 3 κυβερνήσεις. Και πολύ περισσότερο το θέμα με τα ηλεκτρικά πατίνια, το οποίο έχει πιάσει, όπως σας είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, έχει πιάσει, χτύπησε εκεί που έπρεπε τα συντηρητικά και ολίγον τι ανορθόδοξα σκεπτόμενα άτομα στην Ελλάδα, τα οποία αντί να βλέπουν το δέντρο και βλέπουν το δάσος. Και δεν καταλαβαίνουν ότι όταν μια κυβέρνηση γίνεται αντιφατική και απαγορεύει ό,τι δεν μπορεί να ελέγξει, καθιστά το πρόβλημα έτσι χειρότερο. Και θα το δείτε όταν θα αυξηθούν μετά την απαγόρευση τα πατίνια στους δρόμους. Με ανηλίκους. Έτσι, είναι ανηλίκους οδηγός, εννοείται. Είναι σαν την απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς χώρους που μετά έγινε και σε ημίκλειστους χώρους και τώρα δεν ισχύει ούτε σε κλειστούς χώρους ούτε σε ημίκλειστους χώρους, και όποιος δεν το πιστεύει αυτό μπορεί να βγει λίγο έξω και να το διαπιστώσει. Αλλά προσοχή, εάν είναι να βγαίνετε έξω και να διαπιστώνετε κάτι που συμβαίνει στην πραγματικότητα, στην κοινωνία, καλό είναι τα γυαλιά ηλίου που έχετε να μην έχουν γαλάζιους φακούς. Ούτε κόκκινους, ούτε πράσινους, ούτε βυσσινοί, ούτε κίτρινους. Γενικά, ας έχουν μαύρους φακούς. Ή να είναι απλά γυαλιά με διαυγής φακούς, μοιοπίας ή πρεσβειοπίας. Αλλά μη φοράτε γυαλιά με χρώματα. Καλό θα ήτανε. Το ίδιο ισχύει και για τους αγαπητούς ακροατές, φίλους και συντρόφους, οι οποίοι επιμένουν να εντάσσονται σε ομάδες. Και εννοούμε ομάδες αθλητικές, που πολλές φορές η ένταξη σε αθλητική ομάδα διαστρεβλώνει και την πολιτική κρίση. Ειδικά όταν όλα στην Ελλάδα έχουν κάποια σχέση μεταξύ τους. Μια σχέση διαπλοκής με την καλή έννοια, το λέμε. Αυτά από εμάς για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Τελευταίες 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο της ζωντανής εκπομπής. ASC σε απ' έξω. Μαζί μου ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Ο οποίος θα παραμείνει βέβαια και για το Arcadia Sports Show που θα ακολουθήσει σε λίγα λεπτά. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο Τετάρτη λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε καλά να περνάτε και καλή σας τύχη.

0: Λαγκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σε ισχύ τέθηκε από σήμερα έως και την 31η Αυγούστου 2026 το νέο απογευματινό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων στην Τρίπολη. Πλέον τα καταστήματα θα ανοίγουν στις 6 το απόγευμα. Κλειστός είναι ξανά ο δρόμος στα Λαγκάδια μετά τη νέα κατολίσθηση που σημειώθηκε σήμερα κατά τις πρώτες πρωινές ώρες. Λεπτομέρειες στο arkadia938.gr. Ανακοινώθηκε σήμερα το πλήρες πρόγραμμα για το 10ο προσκοπικό μουσικό φεστιβάλ Τρίπολης που διεξάγεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με ελεύθερη την είσοδο. Άγνωστοι ανατείναξαν τα ξημερώματα μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων στο χωριό Φίκτια Αργολίδας. Παρά την ισχυρή έκρηξη, οι δράστες δεν κατάφεραν να αφαιρέσουν χρήματα. Συνεχίζονται και τον Ιούνιο οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Τρίπολης για το σχολικό έτος 2026-27. Πρόκειται για δημόσια σχολεία για ενήλικες που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. Έκθεση ζωγραφική στην παλαιά είσοδο του Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης διοργανώνει αύριο το απόγευμα η καλλιτεχνική και πολιτιστική ομάδα επιβάτες του τρένου του πολιτισμού. Το μάθημα της άλγεβρας εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων της χώρας στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων. Δείτε τα θέματα που κλήθηκαν να απαντήσουν στο arkadia938.gr.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Με ευρία πλειοψηφία αποφασίστηκε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ η ανανέωση της θητείας του Προέδρου της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά. Στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας θα συμμετάσχουν 16 αντί για 20 ομάδες. Όλες οι ομάδες θα κληρωθούν να αντιμετωπίσουν μια ομάδα από το group δυναμικότητάς τους. Μετά την έναρξη της συνεργασίας με τον Σάβα Τσαμπούρη και την ανανέωση του Γιώργου Αντωνόπουλου θα προχωρήσει ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Αστέρα Άκτορ.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με αραιή και κατά τόπους συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη. Με έξι θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
5: Ο Θόδωρος.
6: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
6: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί. Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
10: Αυτόν πάρε.
9: Γιατί?
10: Γιατί είναι πιο κοντά.
9: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
10: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
9: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
8: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
9: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
11: Believe me, I'm Ice MC and this is the remix.
12: This is the remix. This is the remix. This is the remix.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sports Show που σας προσφέρει η Stichman.gr. Μαζί θα δούμε την τρέχουσα αθλητική δισογραφία. Χρήστος Καρνέζης στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος είναι κοντά μας στη ρύθμιση των ήχων σε μια εκπομπή που σας προσφέρει, όπως είπαμε και στην αρχή, η Stichman.gr, και σιγά σιγά μπαίνουμε και σε ρυθμούς Μουντιάλ με την πρεμιέρα να είναι προγραμματισμένη για την 5η 11 Ιουνίου.

Ξεκινάμε μετά του Αστέρα Άκτορ, ο οποίος πλέον τρέχει σε full ρυθμούς τον σχεδιασμό του. Ένας οργανισμός που πλέον θα έχει πολλές αλλαγές, με τον Σάββα Τσαμπούρη να έχει ανακοινωθεί ότι λαμβάνει καθήκοντα, ας το πούμε λαϊκά, γενικού κουμανταδόρου, και έρχεται να μπει ο σχεδιασμός σε πλήρη εξέλιξη, καθώς δεν μιλάμε μόνο για την πρώτη ομάδα, όπου από την προηγούμενη εβδομάδα είχε ανακοινωθεί ότι ο Γιώργος Αντωνόπουλος θα παραμείνει τεχνικός της. Θυμίζουμε ότι υπάρχει και η Β' ομάδα, η οποία θα παίξει στο πρωτάθλημα της Super League 2, αλλά και η ομάδα γυναικών, και στις τρεις ομάδες λοιπόν τρέχει ο σχεδιασμός. Και μιας και αναφέραμε την Β' ομάδα, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά θα τρέξει αυτό το project, μια ιδέα έτσι της Παλιάς Στάρας Άκτορ, μια απόφαση ας το πούμε να δημιουργηθεί αυτή η ομάδα, έτσι ώστε να είναι ο προθάλαμος, θα λέγαμε, παικτών υποδοκιμή ή παικτών που προέρχονταν από τα τμήματα υποδομών ως προς την ανδρική ομάδα, μια ευκαιρία αξιολόγησης. Εδώ και δύο χρόνια, η πρώτη χρονιά θυμίζουμε στο τέλος γλίτωσε τον υποβιβασμό, αλλά η περσινή χρονιά θα λέγαμε ήταν ένα υπόδειγμα λειτουργίας, καθώς υπήρξαν και αρκετοί παίκτες που έκαναν το βήμα από την δεύτερη ομάδα που στην πρώτη ομάδα, αν και θα λέγαμε το σπουδαιότερο ενδεχομένως ήταν και η ανάληψη τεχνικής ηγεσίας από τον προπονητή της Β' ομάδας, τον Γιώργο Αντωνόπουλο, ο οποίος κλήθηκε σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο του Αστέρα Άκτορ να αναλάβει τις τύχες ομάδας και εν τέλει να την οδηγήσει στην παραμονή. Την πρώτη χρονιά ήταν ο Κάλβιν Κετού, ένας παίκτης που θα λέγαμε άφησε πολύ καλές εντυπώσεις τη φετινή χρονιά, και ο ΟΚΟ, οι οποίοι συμπεριλήφθηκαν στην πρώτη ομάδα. Φέτος θυμόμαστε τον Χατζη Εμμανουήλ, τον τερματοφύλακα, ο Λάσκαρης πήρε χρόνο συμμετοχής, η Τερεζίου Σιμώνη, ο Γραμμένος, αλλά θα λέγαμε ότι η αποκάλυψη της χρονιάς ήταν στην ουσία ο Χρήστος Αλμύρας, ο οποίος έγινε βασικός, θα λέγαμε, και αναντικατάστατος στη μεσαία γραμμή.

Πάρα πολλές αλλαγές θα γίνουν και στην ομάδα γυναικών του Αστέρα, ο οποίος στη σύντομη παρουσία του στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου κατάφερε να τα πάει καλύτερα από πέρσι, κατακτώντας την τρίτη θέση στον πίνακα της βαθμολογίας και φτάνοντας παράλληλα και στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας. Οι κινήσεις που γίνονται δείχνουν ότι ο Αστέρας θα στοχεύσει ακόμα ψηλότερα στο πρωτάθλημα γυναικών. Παρελθόν αποτελούν ο Μάσαρ και ο βοηθός στην τεχνική ηγεσία. Εντός των προσεχών ημερών, ενδεχομένως και αύριο, να ανακοινωθεί ο νέος προπονητής ομάδας, ο οποίος έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία από το γυναικείο ποδόσφαιρο και έχει διατελέσει και ομοσπονδιακός προπονητής. Υπήρξαν αρκετές αποχωρήσεις από το ρόστερ. Ανακοινώθηκαν 9 τον αριθμό της ομάδας γυναικών. Πιο συγκεκριμένα ολοκληρώθηκε η συνεργασία του Αστέρα με, τις δύο goalkeeper Γρηγοριάδου και Πορτνόβα, καθώς επίσης και με τις Μελισσού, Γεωργατζή, Παπαγεωργίου, Ροκέιν, Καστάνιον, Πασέλη και Σίποτς, τις οποίες και ευχαρίστησε η διοίκηση της ομάδας για την προσφορά τους. Οι πληροφορίες μας λένε ότι έρχονται πολλές και σημαντικές μεταγραφές, παίκτριες με πολύ μεγάλη εμπειρία στα πρωταθλήματα γυναικών και εν ενεργεία διεθνής, τόσο με την Εθνική Ελλάδας όσο και με άλλες εθνικές, έτσι ώστε, όπως είπαμε, η ομάδα γυναικών του Αστέρα να παρουσιάσει ένα ακόμα πιο αξιόμαχο σύνολο την επόμενη χρονιά, βάζοντας ακόμη πιο ψηλά τον πήχη.

Αρκετές είναι οι ειδήσεις που βγαίνουν και από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για το τι μέλη γενέστε την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Απλά να πούμε την πιο πρόσφατη ανακοίνωση, ότι παραμένει στον πίνακα διαιτητών της πρώτης κατηγορίας και διεθνής βέβαια ο Χρήστος Βεργέτης από την Ένωση Αρκαδίας. 21 θα είναι οι διαιτητές που θα παίζουν στην πρώτη κατηγορία. Ένα όνομα που δεν θα υπάρχει φετινή χρονιά είναι ο Σιδηρόπουλος από τα Δωδεκάνησα, λόγω ηλικίας, μετά από πολυετή παρουσία στην κορυφαία κατηγορία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, αλλά βέβαια και στην λίστα της UEFA, πλέον είναι εκτός πινάκων. Οι 21 διαιτητές λοιπόν της πρώτης κατηγορίας από την σεζόν 2026-2027 είναι η Ευαγγέλου Κατοίκος και Παπαπέτρου από την Ένωση Αθηνών, ο Χρήστος Βεργέτης από την Ένωση Αρκαδίας. Επίσης να πούμε ότι είναι και 4 νέοι διαιτητές, η Τσέτσιλας από τα Γρεβενά, Ντάουλας από τη Δυτική Αττική, Φίτσας από την Ένωση Πρέβεζα Λευκάδας και ο Κατόπης από την Ένωση Σάμου. Από την Εύβοια ο κύριος Ματσούκας, από την Ήπειρο Ζαμπαλάς και Κατσικογιάννης, από την Κοζάνιο Τσιμεντερίδες, από τη Λάρισα ο Τζίλος, από το Λασίθιο Μόσχου, από τη Λέσβο ο Κουκούλας, 2 διαιτητές από την Πέλα, Φωτιάς και Γιουματζίδης, 2 από την Πιερία, Μέγας και Πολυχρόνης και 2 από τη Χαλκιδική, Κόκκινος και Τσακαλίδης. Αυτοί είναι λοιπόν οι διαιτητές της Α κατηγορίας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Και τη φετινή χρονιά θα έχουμε αγώνα Super Cup μεταξύ πρωταθλητή και κυπελούχου. ΑΕΚ και Όφη θα βρεθούν αντιμέτωποι. Το παιχνίδι αυτό στην ουσία θα είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι στην Ελλάδα. Θα γίνει στις 12 Αυγούστου, πριν την έναρξη της φετινής Στοίχημαν Super League.

Επίσης, με αλλαγές θα διεξαχθεί φέτος το κύπελο Ελλάδας. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ψήφισε κάποιες αλλαγές. Στην League Phase θα συμμετέχουν 16 αντί για 20 ομάδες που είχαμε στην περσινή χρονιά. Θα διατηρούνται οι 4 αγωνιστικές σε κάθε όμιλο στη League Phase, αλλά όλες οι ομάδες θα κληρωθούν να αντιμετωπίσουν μία ομάδα από το δικό τους group δυναμικότητας. Επίσης, άλλη μία αλλαγή είναι ότι πλέον θα είναι υποχρεωτική η συμμετοχή 2 αντί 1 που ίσχυε πέρσι παικτών στην εντεκάδα που θα έχουν γεννηθεί από το 2004 και εφ'. Τέλος, η άλλη είδηση που βγήκε από την ΕΠΟ είναι ότι ανανεώθηκε η θητεία του επικεφαλής της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, του κυρίου Στεφάν Λάνουα, και των συνεργατών του για 2 ακόμη χρόνια. 9 μέλη της Επιτροπής Επαγγελματικού ψήφισαν θετικά. Μία ψήφο ήταν κατά, 2 λευκά. Για τα επόμενα 2 χρόνια, λοιπόν, αρχιδιαιτητής θα είναι ο κύριος Λάνουα.

Και μιας και μιλάμε για τον ποδοσφαιρικό χάρτη της περίοδου 2026-2027, να πούμε ότι με πάρα πολλές και σημαντικές αλλαγές θα διεξαχθεί το πρωτάθλημα της γάμα εθνικής κατηγορίας, καθώς η μορφή του θα είναι εντελώς διαφορετική από την περσινή. Πέρσι θυμίζουμε ότι το πρωτάθλημα διεξήχθη σε 6 ομίλους, φέτος σε 10 ομίλους. Αυτή είναι η πρόθεση της ΕΠΟ, να διεξαχθεί το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής με 10 ομίλους των 12 ομάδων. Βέβαια, για να γίνει αυτό, η βασική προϋπόθεση είναι να δηλώσουν όλες οι ομάδες που έχουν το δικαίωμα συμμετοχή. Στόχος προφανώς θα είναι, μιας και μιλάμε για μια στην ουσία ερασιτεχνική κατηγορία, να είναι τα γεωγραφικά κριτήρια και να μειωθούν τα έξοδα μετακίνησης των ομάδων. Σύμφωνα με το πλάνο που έχει καταρτιστεί και το οποίο προφανώς θα επικρατήσει, 4 θα είναι οι ομάδες που θα εξασφαλίζουν την άνοδο στη Super League 2, παρά το γεγονός ότι οι όμιλοι θα είναι 10, δηλαδή όπως και τη φετινή χρονιά, έτσι θα έχουμε αγώνες μπάρας. 120 είναι οι ομάδες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Θυμίζουμε τη χρονιά που πέρασε ήταν 73. Φέτος βέβαια δεν διεξήχθησαν μπαράζ ανόδου. Ανέβηκαν όλοι οι πρωταθλητές από τις 53 ποδοσφαιρικές ενώσεις. Οι δευτεραθλητές της Μακεδονίας, της Αθήνας και του Πειραιά, ενώ ανέβηκαν και παραπάνω ομάδες από την Κρήτη, έτσι ώστε να υπάρχει την επόμενη χρονιά, όπως είπαμε, το 26-27, ένας όμιλος στη ΓΑΜΑ Εθνικής, στη ΓΑΜΑ Εθνική, συγγνώμη, αμιγώς με ομάδες από την Κρήτη. Τη νέα χρονιά θα επιστρέψουν τα μπαράζ ανόδου από τα τοπικά πρωταθλήματα στην ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία. Κάτι που αξίζει επίσης να σημειώσουμε είναι ότι αν μια ομάδα που έχει το δικαίωμα να δηλώσει συμμετοχή στη ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία δεν δηλώσει συμμετοχή, τότε θα προβλέπεται, δεν έχει βγει ακόμα η προκήρυξη, η αναπλήρωσή της από την επόμενη δικαιούχο ομάδα, τη δευτεραθλήτρια, ή αν δεν θέλει και η δευτεραθλήτρια, θα μπορεί και η τριταθλήτρια ενός πρωταθλήματος της ίδιας Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων να δηλώσει συμμετοχή στη ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία. Στις αρχές του ερχόμενου μήνα αναμένεται να ξεκαθαρίσει η τελική μορφή που θα πάρουν οι όμιλοι, καθώς βέβαια και οι λεπτομέρειες της προκήρυξης, καθώς μέχρι τις αρχές Ιουλίου έχουν δικαίωμα να δηλώσει συμμετοχή τους οι ομάδες. Το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής αναμένεται να ξεκινήσει περίπου στα μέσα του ερχόμενου Σεπτεμβρίου, ενώ θα υπάρχει και φέτος το κύπελο ερασιτεχνών Ελλάδας, όπου η συμμετοχή των ομάδων της ΓΑΜΑ Εθνικής θα είναι υποχρεωτική και προαιρετική για τους κυπελούχους κάθε ένωσης που δεν αγωνίζονται στην ΓΑΜΑ Εθνική.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: Για να δούμε τώρα η μπάλα μέσα στην περιοχή του Πανετολικού Φιλιστράη. Ο παίκτης του Πανετολικού Μακέντα. Μακέντα για Μπαρτόλο. Γκολ! Χορεύουν στη βροχή τόσο ο Μακέντα όσο και ο Μπαρτόλο.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
5: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
5: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω, ρε φίλε.
9: Το ξέρω, αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
10: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
11: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα σαν τη Μανούλα.
10: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
12: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
13: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
14: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Αμίτα Motion, 1 λίτρο, μόνο 1,91. Επιλεγμένοι καφέδες Nescafé και Dolce Gusto σε χρυσές τιμές. Pepsi, 7 Up και ήδη 1,5 λίτρου σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sports Show που σας προσφέρει στοίχημαν.gr.

Στον χώρο του ποδοσφαίρου τώρα, να πούμε ότι το ενδιαφέρον βέβαια στρέφεται πλέον στο Μουντιάλ που αρχίζει στις 11 Ιουνίου και υπάρχει έτσι πλούσιο πρόγραμμα φιλικών αναμετρήσεων, είτε για ομάδες που προσπαθούν να προετοιμαστούν εν ώψη της συμμετοχής τους στην κορυφαία παγκόσμια διοργάνωση ποδοσφαίρου, αλλά και σε αυτές που θέλουν να προετοιμαστούν για τις υποχρεώσεις που θα ξεκινήσουν από το Σεπτέμβριο. Και σε αυτή την κατηγορία ανήκει βέβαια και η εθνική μας ομάδα, η οποία θα δώσει δύο φιλικά εν ώψη της προετοιμασίας της για τα παιχνίδια του Nations League. Θυμίζουμε, το Nations League ξεκινά φέτος το Σεπτέμβριο. Η εθνική μας που ανέβηκε κατηγορία είναι στην πρώτη κατηγορία του Nations League, είναι στο δεύτερο όμιλο με αντιπάλους Σερβία, Ολλανδία και Γερμανία. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει επί σερβικού εδάφους στις 24 Σεπτεμβρίου. 27 Σεπτεμβρίου η εθνική μας παίζει εκτός με τη Γερμανία. 1η Οκτώβρη θα υποδεχτεί την Ολλανδία. 4 Οκτώβρη θα υποδεχτεί την Γερμανία. 13 Νοέμβρη παίζει εκτός με Ολλανδία και 16 Νοέμβρη υποδέχεται τη Σερβία για την έκτη αγωνιστική. Μαζεμένα τα παιχνίδια για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, και βέβαια αντίστοιχα θα υπάρχει και θυμίζουμε διακοπή και στα εθνικά πρωταθλήματα. Η εθνική μας λοιπόν θα δώσει δύο φιλικές αναμετρήσεις

Χθες είχαμε αρκετά φιλικά. Βραζιλία Παναμάς 6-2, Βουλγαρία Μαυροβούνιο 0-1, Σλοβακία Μάλτα 2-1, Νορβηγία Σουηδία 3-1, Τουρκία Βόρεια Μακεδονία 4-0, Αυστρία Τινησία 1-0. Σήμερα στις 7 Κροατία Βέλγιο, στις 8 Γεωργία Ρουμανία και Μαρόκο Μαγαδασκάρη, στις 10 παρατέταρτο Ουαλία Γκάνα, ενώ τα ξημερώματα είχαμε Κολομβία Κωνσταρίκα 3-1, Καναδάς Ουσμπεκιστάν 2-0.

Σιγά σιγά ανακοινώνονται και οι αποστολές των εθνικών ομάδων που θα πάρουν μέρος στο Μουντιάλ. 48 είναι οι ομάδες που έχουν προκριθεί στην τελική φάση που θυμίζουμε θα διεξαχθεί σε 3 χώρες, Καναδά, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι 48 ομάδες θα, μάλλον έχουν ήδη χωριστεί σε 12 ομίλους των 4 ομάδων. Πρώτος όμιλος Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία. Δεύτερος όμιλος Καναδάς, Βοσνία, Κατάρ και Ελβετία. Τρίτος όμιλος Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή και Σκωτία. Τέταρτος όμιλος Ηνωμένες Πολιτείες, Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία. Πέμπτος όμιλος Γερμανία, Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ και το Κουρασάο. Έκτος όμιλος Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Τινησία. Έβδομος όμιλος Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν και Νέα Ζηλανδία. Όγδος όμιλος Ισπανία, Κάπο Βέρντε, Σαουδική, πράσινο ακροτήρι μάλλον το πούμε στα ελληνικά, Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη. Ένατος όμιλος Γαλλία, Σενεγάλη, Ιράκ και Νορβηγία. Δέκατος όμιλος Αργεντινή, Αλγερία, Αυστρία και Ιορδανία. Εντέκατος όμιλος Πορτογαλία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν και Κολομβία. Και ο τελευταίος όμιλος, ο 12ος, Αγγλία, Κροατία, Γκάνα και Παναμάς.

Ένα αρκτήριο παιχνίδι την 5η 11 Ιουνίου στις 10 το βράδυ, η μία εκ των τριών οικοδεσποινών της διοργάνωσης, η χώρα του Μεξικό, θα αντιμετωπίσει την Νότιο Αφρική. Το αμέσως επόμενο παιχνίδι, Παρασκευή, ξημερώματα στις 5, Νότια Κορέα, Τσεχία. Ενώ την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 10 το βράδυ, ο Καναδάς, συνδιοργανωτής του τουρνουά, θα αντιμετωπίσει τη Βοσνία.

Στην Greek Stichman Basket League αύριο αρχίζουν οι τελικοί, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει σε σειρά τριών νικών best of 5 τον Παναθηναϊκό. Έχουμε τους τελικούς, θα λέγαμε έχει αρχίσει πριν καν ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα η μεταγραφολογία και η προπονητολογία. Αρχικά στις ειδήσεις των δύο ομάδων δεν θα παίξει για τον Ολυμπιακό Ντόρσεϊ στο πρώτο παιχνίδι. Ντόρσεϊ που έχει ένα πρόβλημα με τενοντίτιδα, θα μείνει εκτός, εξαιρετικά αμφίβολη για τον Παναθηναϊκό η συμμετοχή του Ρογκαβόπουλου, ο οποίος επίσης αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού, και μαζί με τον Σλούκα έκαναν ατομικό πρόγραμμα. Είπαμε ότι έχει ξεκινήσει μεταγραφολογία και προπονητολογία, κυκλοφορούν κάποια σενάρια. Σύμφωνα με τη Meridian Sport, εφημερίδα του Βελιγραδίου, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει διετή πρόταση στον Τζέλικο Μπράντοβιτς να επιστρέψει μετά από 13 χρόνια, στο 14 μάλλον, στον πάγκο του Παναθηναϊκού με συνολικές απολαβές 10 εκατομμυρίων ευρώ για 2 χρόνια, ενώ τσιβγαίνει και ρεπορτάζ για τις προθέσεις που έχει ο Άρης να δώσει την τεχνική ηγεσία στον Βασίλη Σπανούλη.

Και βέβαια κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και σε άλλες ομάδες της EuroLeague, που επίσης δεν έχουν ολοκληρώσει τα πρωταθλήματά τους. Χτες είχαμε έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό για τον Vincent Poirier, τον παίκτη της ΕΦΕΣ με πρόβλημα στον αχίλιο που θα τον αφήσει νοκάουτ για περίπου 9 μήνες. Συνεχίζονται οι σειρές λοιπόν σε όλη την Ευρώπη. Αύριο στις 9 το τζάμπολ του πρώτου τελικού στην Stoiximan Greek Basket League στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Την Παρασκευή στις 9 έχουμε την διεξαγωγή του δεύτερου τελικού στο ΆΚΑ. Το τρίτο παιχνίδι τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 και πάλι στο ΣΕΦ. Θυμίζουμε ο τίτλος του πρωταθλητή της Stoiximan Greek Basket League θα προκύψει μετά από 3 νίκες μία εκ των δύο ομάδων.

0: όχι.
1: Να κλείσουμε με το κουπόνι stoichman.gr. Είπαμε έχουμε διεθνή φιλικά σήμερα. Κροατία-Βέλγιο ξεκινά στις 7. Ο Άσος το 2.83. Το Χ στο 3.50. Το διπλό στο 2.77. Γεωργία-Ρουμανία με σέντρα στις 8. Άσος το 2.15. Το Χ στο 3.30. Το διπλό στην ίδια απόδοση 3.30. Ουαλία-Γκάνα. Ο Άσος σε απόδοση 2.30. Το Χ στο 3.10. Το διπλό στο 3.20. Και ήδη υπάρχουν στη στοίχημα.gr και μακροχρόνια στοιχήματα που αφορούν στο Μουντιάλ. Σήμερα θα δούμε τους πρώτους σκόρερ. Την χαμηλότερη απόδοση αυτή τη στιγμή έχει ο Χάρι Κέιν της Αγγλίας με 7. Ακολουθεί ο Κιλιάν Εμπαμπέ της Γαλλίας με 7.50. Ο Μέση της Αργεντινής σε απόδοση 12. Ο Ιαρθάμπαλ της Ισπανίας σε απόδοση 15. Ο Χάλαν της Νορβηγίας σε απόδοση 16. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σε απόδοση 17. Και όλα αυτά 10 μέρες πριν ξεκινήσει η γιορτή του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου.

Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ακούσατε Arcadia Sports Show από τον Arcadia 938, την οποία σας πρόσφερε η stichman.gr. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, τη γνωστή ώρα, λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία εξετάζονται αύριο Τετάρτη 3 Ιουνίου οι υποψήφοι των γενικών ηλικίων στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων 2026. Σε ισχύ τέθηκε από σήμερα έως και την 31η Αυγούστου το νέο απογευματινό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων στην Τρίπολη. Πλέον τα καταστήματα θα ανοίγουν στις 6 το απόγευμα. Κλειστός είναι ξανά ο δρόμος στα Λαγκάδια μετά τη νέα κατολίσθηση που σημειώθηκε σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Ανακοινώθηκε σήμερα το πλήρες πρόγραμμα για το 10ο προσκοπικό μουσικό φεστιβάλ Τρίπολης που διεξάγεται το Σάββατο 6 Ιουνίου στο εξοκλήσι του Αγίου Ευθυμίου με ελεύθερη την είσοδο. Συνεχίζονται και τον Ιούνιο οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Τρίπολης για το σχολικό έτος 2026-2027. Πρόκειται για δημόσιο σχολείο για ενήλικες που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. Έκθεση ζωγραφικής στην παλαιά είσοδο του Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης διοργανώνει αύριο το απόγευμα η καλλιτεχνική και πολιτιστική ομάδα Επιβάτες στο τρένο του πολιτισμού. Αύριο Τετάρτη, λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ, θα πραγματοποιηθούν τμηματικές διακοπές ρεύματος στο Σπάθαρη Γορτινίας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Ο Κάλβιν Κετού αναδείχθηκε ο πρώτος παίκτης του Αστέρα Άκτορ με τις περισσότερες ασίστ, έχοντας καταγράψει 5 στο σύνολο. Ο αρκάς διαιτητής Χρήστος Βεργέτης θα βρίσκεται στους πίνακες διαιτητών της Α κατηγορίας και για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Με αλλαγές θα διεξαχθεί την αγωνιστική περίοδο 26-27 το κύπελο Ελλάδας. Διαβάστε περισσότερα στο arkadiasports.gr.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με κατατόπου συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Να μην τρώσει τίποτα.
5: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
6: Θέλεις ψητό με πατατάκια?
4: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
6: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
4: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
6: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
4: Δεν πεινάω.
5: Δεν θα βρει ένα για μένα, για τον πατερούλι.
4: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
6: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά?
4: Πάμε στο Θόδωρο.
6: Να πάτε.
7: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2214.
8: Εφτάσε!
9: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
8: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
10: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

βιογραφικό σου.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
3: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
7: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
6: Αυτόν πάρε.
7: Γιατί?
6: Γιατί είναι πιο κοντά.
7: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
6: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
7: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
8: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
7: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
10: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία εξετάζονται αύριο Τετάρτη 3 Ιουνίου οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων 2026. Σε ισχύ τέθηκε από σήμερα έως και την 31η Αυγούστου το νέο απογευματινό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων στην Τρίπολη. Πλέον τα καταστήματα θα ανοίγουν στις 6 το απόγευμα. Κλειστός είναι ξανά ο δρόμος στα Λαγκάδια μετά τη νέα κατολίσθηση που σημειώθηκε σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες. Περισσότερα στο arcadia938.gr. Ανακοινώθηκε σήμερα το πλήρες πρόγραμμα για το 10ο Προσκοπικό Μουσικό Φεστιβάλ Τρίπολης που διεξάγεται το Σάββατο 6 Ιουνίου στο εξοκλήσι του Αγίου Ευθυμίου με ελεύθερη την είσοδο. Συνεχίζονται και τον Ιούνιο οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Τρίπολης για το σχολικό έτος 2026-2027. Πρόκειται για δημόσιο σχολείο για ενήλικες που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. Έκθεση ζωγραφικής στην παλαιά είσοδο του Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης διοργανώνει αύριο το απόγευμα η καλλιτεχνική και πολιτιστική ομάδα Επιβάτες στο τρένο του πολιτισμού. Αύριο Τετάρτη, λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ, θα πραγματοποιηθούν τμηματικές διακοπές ρεύματος στο Σπάθαρη Γορτινίας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Ο Κάλβιν Κετού αναδείχθηκε ο πρώτος παίκτης του Αστέρα Άκτορ με τις περισσότερες ασίστ, έχοντας καταγράψει 5 στο σύνολο. Ο αρκάς διαιτητής Χρήστος Βεργέτης θα βρίσκεται στους πίνακες διαιτητών της Α κατηγορίας και για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Με αλλαγές θα διεξαχθεί την αγωνιστική περίοδο 26-27 το κύπελο Ελλάδας. Διαβάστε περισσότερα στο arcadiasports.gr.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με κατατόπους συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω ρε φίλε.
6: Το ξέρω αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων.
7: Μελισσινό Security. 24 ώρες απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρες ή 24 ώρες παρακολούθηση. 12 ώρες άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόννησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη.

0: Κορυδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Απορρυπαντικό Ariel XXL μόνο 11,92. Τεζόρι μαλακτικά 38 μεζούρες μόνο 3,49. Ferrimax Power, Quick Wash και κάψουλες σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Vapona σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Oh. Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
5: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
5: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
7: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο. Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
8: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, καλεσμένοι μας αγωνίου.
9: Ο Θόδωρος.
10: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια, είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
11: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
10: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

0: Μόνο Γκαρθία είναι στο χωροσκέντρο, όλοι οι άλλοι παίκτες είναι μέσα στην μεγάλη περιοχή του Μπαραγκάν. Μπαρτόλο παίρνει λίγα μετραφόρα ενώ συμπληρώσαμε 21 λεπτά αγώνα. Εκτελεί ο Μπαρτόλο. Μπάλα θα φτάσει στον Καλτσά. Σου του Καλτσά στην κίνηση. Μετά την απομάκρυνση της μπάλας, ο Καλτσάς το πάρει με το σπίρνος και πιάνει έναν κεραυνό στο παράθυρο της εστίας του Μπαραγκάν. Για ακόμη μια αγωνιστική, ο Νίκος Καλτσάς πετυχαίνει ένα εκπληκτικό γκολ.
1: Αστέρα μου! Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
2: Πιο γρήγορα!
1: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
2: Πιο γρήγορα!
1: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
2: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα!
1: Συσκευασίες τροφίμων.
2: Πιο γρήγορα!
1: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
2: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
3: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία εξετάζονται αύριο Τετάρτη 3 Ιουνίου οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων 2026. Σε ισχύ τέθηκε από σήμερα έως και την 31η Αυγούστου το νέο απογευματινό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων στην Τρίπολη. Πλέον τα καταστήματα θα ανοίγουν στις 6 το απόγευμα. Κλειστός είναι ξανά ο δρόμος στα Λαγκάδια μετά τη νέα κατολίσθηση που σημειώθηκε σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Ανακοινώθηκε σήμερα το πλήρες πρόγραμμα για το 10ο Προσκοπικό Μουσικό Φεστιβάλ Τρίπολης που διεξάγεται το Σάββατο 6 Ιουνίου στο εξοκλήσι του Αγίου Ευθυμίου με ελεύθερη την είσοδο. Συνεχίζονται και τον Ιούνιο οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Τρίπολης για το σχολικό έτος 2026-2027. Πρόκειται για δημόσιο σχολείο για ενήλικες που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. Έκθεση ζωγραφικής στην παλαιά είσοδο του Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης διοργανώνει αύριο το απόγευμα η καλλιτεχνική και πολιτιστική ομάδα Επιβάτες στο τρένο του πολιτισμού. Αύριο Τετάρτη, λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου του ΔΕΔΙΕ, θα πραγματοποιηθούν τμηματικές διακοπές ρεύματος στο Σπάθαρη Γορτινίας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Ο Κάλβιν Κετού αναδείχθηκε ο πρώτος παίκτης του Αστέρα Άκτορ με τις περισσότερες ασίστ, έχοντας καταγράψει 5 στο σύνολο. Ο αρκάς διαιτητής Χρήστος Βεργέτης θα βρίσκεται στους πίνακες διαιτητών της Α κατηγορίας και για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Με αλλαγές θα διεξαχθεί την αγωνιστική περίοδο 26-27 το κύπελο Ελλάδας. Διαβάστε περισσότερα στο arkadiasports.gr.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με κατατόπου συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω ρε φίλε.
6: Το ξέρω αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Eurorepar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Eurorepar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Eurorepar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
9: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στι λύσει. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισα.
10: Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Κορυδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά, γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
3: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
4: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
3: Θέλετε κάτι άλλο?
5: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία εξετάζονται αύριο Τετάρτη 3 Ιουνίου οι υποψήφοι των γενικών ηλικίων στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων 2026. Σε ισχύ τέθηκε από σήμερα έως και την 31η Αυγούστου το νέο απογευματινό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων στην Τρίπολη. Πλέον τα καταστήματα θα ανοίγουν στις 6 το απόγευμα. Κλειστός είναι ξανά ο δρόμος στα Λαγκάδια μετά τη νέα κατολίσθηση που σημειώθηκε σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Ανακοινώθηκε σήμερα το πλήρες πρόγραμμα για το 10ο Προσκοπικό Μουσικό Φεστιβάλ Τρίπολης που διεξάγεται το Σάββατο 6 Ιουνίου στο εξοκλήσι του Αγίου Ευθυμίου με ελεύθερη την είσοδο. Συνεχίζονται και τον Ιούνιο οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Τρίπολης για το σχολικό έτος 2026-2027. Πρόκειται για δημόσιο σχολείο για ενήλικες που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. Έκθεση ζωγραφικής στην παλαιά είσοδο του Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης διοργανώνει αύριο το απόγευμα η καλλιτεχνική και πολιτιστική ομάδα Επιβάτες στο τρένο του πολιτισμού. Αύριο Τετάρτη, λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου του ΔΕΔΙΕ, θα πραγματοποιηθούν τμηματικές διακοπές ρεύματος στο Σπάθαρη Γορτινίας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Ο Κάλβιν Κετού αναδείχθηκε ο πρώτος παίκτης του Αστέρα Άκτορ με τις περισσότερες ασίστ, έχοντας καταγράψει 5 στο σύνολο. Ο αρκάς διαιτητής Χρήστος Βεργέτης θα βρίσκεται στους πίνακες διαιτητών της Α κατηγορίας και για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Με αλλαγές θα διεξαχθεί την αγωνιστική περίοδο 26-27 το κύπελο Ελλάδας. Διαβάστε περισσότερα στο arkadiasports.gr.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με κατατόπου συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω ρε φίλε.
6: Το ξέρω αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
8: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
9: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
8: Αυτόν πάρε.
9: Γιατί?
8: Γιατί είναι πιο κοντά.
9: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
8: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
9: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
10: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
11: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
12: Αξέχαστος γάμος.
13: Παραμυθένια βάπτιση.
12: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
13: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
12: Βαλέσεις ΑΕ.
13: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
12: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
13: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
12: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
13: Βαλέσεις ΑΕ.
12: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
12: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
13: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
7: Back, back, back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούρη.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 7,90. Κρέτα Φάρμς, μορταδέλα, φιλέτο γαλοπούλας ή ζαμπόν μπούτι σε χρυσές τιμές. Δοδόνη, τυρί φέτα ποπ, μόνο 10,96 το κιλό. Αλλά και γιαούρτι 1 κιλό, μόνο 3,48. Γαλαξίας.
2: Χάιτεκ γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Χάιτεκ γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
4: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα.
5: Δεν το βλέπω να στριώνω εδώ μέσα. Θέλεις ψητό με πατατάκια?
6: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι.
4: Δεν πεινάω.
5: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
6: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
5: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
6: Δεν πεινάω.
5: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
6: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
5: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά?
7: Πάμε στο Θόδωρο.
5: Να πάτε.
8: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
9: Έφτασε!

0: Μπαρτόλο θα κάνει τη σέντρα. Μακέντα παίρνει την κεφαλιά. Άντια στην κεφαλιά του Φεδερίκο Μακέντα μετά την σέντρα του Μπαρτόλο. Και ο Αστέρας παίρνει προβάδισμα στο σκορ. Βολάρα από τον Ιταλό στο 76.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
4: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
5: Back, Class Back, 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
3: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
2: Αυτόν πάρε.
3: Γιατί?
2: Γιατί είναι πιο κοντά.
3: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
2: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
3: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
4: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
8: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ. Και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
7: Ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν, αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
8: Με Λυσινό Security, φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων, περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security, προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
7: Με Λυσινό Security, κάνε τη σωστή κίνηση.
9: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
10: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
9: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
11: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
12: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
13: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
7: Ο Θόδωρος.
8: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
9: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
8: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
10: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
11: Πιο γρήγορα.
10: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
11: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
10: Συσκευασίες τροφίμων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
11: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
12: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
13: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
14: Back, back, flashback. 938 με τον DJ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
4: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
5: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, 2 πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας? Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Και τι είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
4: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
5: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
4: Θέλετε κάτι άλλο?

0: Φανφέρ για τον Μακέντα. Λάκμπε κάνει το σουτ. Γκολ! 0-1 γκολάρα από τον Τόμπι Αλάκμπε. Στο 79 θα λέγαμε ότι αποδίδεται δικαιοσύνη.
1: Την αγαπάω ρε φίλε.
2: Το ξέρω αδερφέ.
1: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
2: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
1: Γιατί?
2: Είπαμε, γκάζει στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
1: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
2: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
1: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
2: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
1: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
3: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
4: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
5: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
7: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στο Παιδί της Μουσικής σήμερα 2 Ιουνίου. Τρίτη 2 Ιουνίου του 2026. Μια μέρα με τα γνωστά θέματα που παρακολουθούμε από το πρωί όσον αφορά την ειδησιογραφία, με τον Ντόναλντ Τραμπ να είναι αισιόδοξος ότι θα επέλθει η ειρήνη, μας δουλεύει στα μούτρα μέσα, τι να κάνεις, θα συνηθίσαμε και αυτό. Με συγχωρείτε και από την άλλη με το έγκλημα στην Καλαμάτα να έχει συγκλονίσει τους περισσότερους από εμάς, γιατί είναι η κατάληξη μιας σύγχρονης ζωής όλο αυτό το θέμα, δεν λέω. Όλα παίζουν μέσα και η παράνοια του καθενός και το πόσο ζηλιάρης μπορεί να είναι και το οτιδήποτε άλλο, αλλά στο τέλος της γραφής, είναι απότοκο αποτέλεσμα μιας ζωής η οποία είναι και με τα social media λίγο δυσκολότερη όσον αφορά τον έρωτα. Γιατί τώρα, εάν δεις ξέρω τη γυναίκα σου, δεν πάω να δικαιολογήσω τίποτα, αλλά θέλω να σου πω ότι φουντώνει περισσότερο η ζήλια αν δεις τη γυναίκα σου να χορεύει, ξέρω εγώ, ωραία, και εσύ να μην της μιλάς εκείνη την εποχή ή να είναι ντυμένη ωραία και πάει λέγοντας. Κατά τα άλλα, δύο παιδάκια έρμα, δύο κοριτσάκια 6 και 8 ετών, ήταν ναρκωμένα στο διπλανό δωμάτιο. Πείτε μου, ποια αρχαία ελληνική τραγωδία θα μπορούσε να αποδώσει το δράμα αυτό? Πείτε μου, πραγματικά έτσι, 45 μαχαιριές, η γυναίκα βρέθηκε με το μαχαίρι στο χέρι. Αλλά ποιος ξέρει πώς θα μπορούσε να έχει γίνει. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, προσπάθησε να διαφύγει, αλλά δεν τα κατάφερε. Και από εκεί και πέρα, η αγριότητα της σύγχρονης ελληνικής ζωής μέσα στα σπίτια μας, μέσα στους δέκτες μας και περαιτέρω ανάλυση ταυτόχρονα με διαγωνισμούς για μετρητά, για αυτοκίνητα, για οτιδήποτε άλλο μέσα από τις ενημερωτικές εκπομπές. Εμείς όμως είχαμε εδώ πέρα ένα τριήμερο φεστιβάλ τούμπαν, ένα sound festival στις Κολίνες, το οποίο νομίζω ξεπέρασε τις προσδοκίες, όχι όσον αφορά την προσέλευση, γιατί δεν μου ήρθατε και πολύ από εδώ, αλλά όσον αφορά την ποιότητα, όσον αφορά την οργάνωση, όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας, όσον αφορά τη Ματούλα Ζαμάνη, η οποία ήταν απίστευτη καλλιτεχνικά, και το Σάββατο σε κοντά 3.000 κόσμο έδωσε τον καλύτερο της αυτό. Κατά τα άλλα, Ελεονόρα Ζουγανέλη την Κυριακή, μετά από ένα 2 ώρο βροχής, ήταν που ζέστανε τον κόσμο, έκανε άπαντες να μπουν στη διαδικασία της διασκέδασης και με τα τραγούδια της να μας απογειώσει. Ο ομαδικός εκεί πέρα, όσοι είχαμε την τύχη και βρεθήκαμε, από εκεί πέρα λαϊκό πρόγραμμα, Ανδρομάχη, Ρία Ελληνίδου, και το τέλος ενός φεστιβάλ το οποίο διήρκησε αυτές τις μέρες και έδωσε μια άλλη πνοή στην καρδιά του Πάρνωνα, μεταξύ των συνόρων της Αρκαδίας και της Λακωνίας, σε μια απίστευτη περιοχή που όλοι είχαν να λέγαν όσοι ήρθαν για πρώτη φορά ότι τόσο πράσινο δεν έχουν ξαναδεί στη ζωή τους και δεν θα ξαναδούν, θα πω εγώ. Κατά τα άλλα, προσπαθούμε να είμαστε με το κεφάλι κάτω, γιατί και αν τον πήρες το μισθό, δεν σημαίνει ότι τον κράτησες. Μπορεί να έχεις πληρώσει του κόσμου τις υποχρεώσεις. Άλλωστε είναι και αλλαγή μήνα, έκτος ο μήνας, δηλαδή είναι αλλαγή εξαμήνου μάλλον ακόμα καλύτερα, και είμαστε στο μεγαλύτερο κύμα ακρίβειας που έχει γνωρίσει τούτος ο τόπος τα τελευταία 30-40 χρόνια, να πω, και δεν λέω υπερβολή μεγάλη. Οι τιμές έχουν πάει στο Θεό σε όλα, ανεβαίνουν καθημερινά. Και βλέπεις ότι έχει αλλάξει και ο κόσμος συνήθειες. Δεν θα δεις εδώ στην Τρίπολη τις καφετέρειες γεμάτες τις κλασικές. Θα δεις τα καφέ του δρόμου, τα street καφέ. Θα δεις τα take away να είναι γεμάτα. Γιατί εκεί έχει μεγάλη διαφορά εκείνο το 2 ευρώ του καφέ. Που θα τον πιούνε έστω σε ένα στασίδι εκεί πέρα, έστω σε ένα τραπεζάκι που είναι δίπλα στο πεζοδρόμιο και στο δρόμο. Γιατί οι τιμές παίζουν ρόλο σε όλα σήμερα και γι' αυτό το λόγο είμαστε προφυλακτικοί, να το πω έτσι, επιφυλακτικοί σε σχέση με το τι θα ξοδέψουμε. Και οι συνήθειές μας, επαναλαμβάνω, έχουν αλλάξει. Παιδί της μουσικής εδώ, Παναγιώτης Κατσίγιαννης στον ήχο, τα μούτρα μου στο μικρόφωνο μέχρι τις 10, μια συνήθεια που κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10, νομίζω ότι 12 χρόνια έχει κάτι να σου πει.

Σήμερα είχε σφιγμομέτρηση, δημοσκόπηση, πάρ' το όπως θες, πες το όπως θες, της πάλης για το Action 24 έδινε 30% στην Νέα Δημοκρατία και από εκεί και πέρα ένα 15,6 στο Τζίπρα, ένα 12 ακόμα κάτι, δεν θυμάμαι, στην Καριστιανού, το Πασόκ με 8%, κλαίνω κλαίνε τα καβουράκια, στο Ανδρουλάκι τα γραφειάκια, θα πω εγώ, γιατί κάτι έχει πάει λάθος και έχουν βγει όλοι οι πρωτοκλασσάτοι, Άννα Διαμαντοπούλου, Σκανδαλίδης, να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, κράζοντας όλοι το Τσίπρα, όχι το Μητσοτάκι πια. Την έχουν πέσει στο Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας δημιουργεί το πρόβλημα. Ο Τσίπρας ανακάτεψε την τράπουλα πάλι, χωρίς λόγο, κανέναν. Γιατί ο ίδιος διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ, ο ίδιος παραιτήθηκε, τον έκανε και 1000 κομμάτια και μετά ξαναγύρισε να τον μαζέψει. Εντάξει, αυτά μόνο εδώ στην Ελλάδα γίνονται, στη χώρα του Εσώπου. Γιατί πώς αλλιώς να το πω, σε ποια χώρα να πω ότι μπορεί να γίνονται όλα αυτά τα πράγματα, τη στιγμή που ένας πρωθυπουργός, ο οποίος μετέτρεψε ένα. Όχι σε ναι, και μπήκε σε διαδικασία να κάνει βήματα πίσω, επί τόπου Τροχάδιν και βήματα πίσω, σε μια υπόθεση που πήρε στην πλάτη του, υποτίθεται, όλο τον ελληνικό λαό και είχε και τη στήριξή του. Καταλαβαίνεις ότι δεν συγχωρείται εύκολα από τη μία. Από την άλλη, είναι τέτοιο το ζήτημα του Μητσοτάκη, γιατί Μητσοτάκης μέχρι να σβήσει ο ήλιος δεν μπορεί να το δεχτεί ο Έλληνας. Κι όμως έχει πέσει σε αυτή τη λούμπα. Είναι Μητσοτάκης μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Γιατί από εκεί και πέρα βλέπεις ότι εντάξει, μπορεί να μην υπάρχει ασφάλεια που θες, εντάξει, μπορεί να μην υπάρχουν όλα αυτά, αλλά απ' την άλλη υποτίθεται ότι έχεις ένα κράτος που πληρώνει ακόμα μισθούς και συντάξεις. Και είχαμε φτάσει στο χείλος να μην πληρωθούν οι συντάξεις. Και είχαμε φτάσει στο χείλος το να μην πληρωθούν μισθοί στο δημόσιο. Κατά τα άλλα, τα νέα τα παιδιά, βλέποντας όλα αυτά που γίνονται, έχουν το δικό τους το χαβάκι, λογικό είναι. Και στην πολιτική σκηνή, έτσι όπως έχει ανακατευτεί η τράπουλα, να δούμε αν θα μπορέσουν εκείνο το 16-17% των αναποφάσιστων να το βάλουν μέσα στο παιχνίδι και ποιοι. Οι νεοδημοκράτες λένε ότι είναι νεοδημοκράτες αυτοί οι 16% αναποφάσιστοι, γιατί θέλουν να το παίξουν λίγο σκληροί απέναντι στο Μητσοτάκη, που δεν έχει κάνει τις παροχές που περίμεναν και δεν έχει κάνει την πολιτική που ήθελε. Φυσικά όλοι οι υπόλοιποι λένε ότι είναι το 16% που θα πέσει μέσα, αλλά δεν είναι οι αναποφάσιστοι. Το ζήτημα είναι αυτοί που δεν θα πήγαν να ψηφίσουν στις προηγούμενες εκλογές. Εκεί είναι η μεγάλη δεξαμενή του ψαρέματος. Και εκεί να δούμε ποιος έχει δίχτυα που αντέχουν. Κατά τα άλλα, ελληνική πολιτική σκηνή, ποταμάκι.

Ποταμάκι, κύλα, γιατί άμα δεν κυλήσει ποταμάκι, άστα, τα στάσιμα τα νερά είναι το πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία. Μια ελληνική κοινωνία που κάθε μέρα υποτίθεται ότι πέφτει από τα σύννεφα, τα οποία όμως μετά δηλώνει ότι γνώριζε στο περίπου τι γίνεται, απλά δεν ήθελε να πει. Και άκουσα και σημαντικές δηλώσεις σημαντικών ανδρών. Γιάννης Μητσέλης είπε, λέει, άμα λέγαμε ό,τι ξέρουμε και ό,τι θέλουμε, λέει, στον αέρα, η ελληνική τηλεόραση, λέει, θα είχε γεμίσει μηνύσεις και θα είχαμε σκοτωθεί μισή μεταξύ μας. Εντάξει. Πιστεύω όμως ότι κάποια στιγμή πρέπει να έρθει και η ώρα της αλήθειας σε αυτή τη χώρα. Είπαμε, είμαστε η χώρα του Εσώπου, από τη μία, αλλά από την άλλη είμαστε και η χώρα του Θοκυδίδη, είμαστε και η χώρα του Πλούταρχου, όχι του Γιάννη του Πλούταρχου, του Πλούταρχου του ιστορικού, βίους παράλληλους. Είμαστε η χώρα του Ηροδότου, έχουμε γράψει αλήθειες. Είμαστε η χώρα που ακόμα και μέσα στο πείμα μας βάζουμε ιστορική αλήθεια, Όμηρος. Κάτσε και δες το και μπες στη διαδικασία να φανταστείς ότι με τόσα χρόνια ψέμα, από τον εμφύλιο και μετά, όχι πιο νωρίς μεταπολίτευση και τέτοια, τι θα άλλαζε αν ξαφνικά μπαίναμε σε ένα mood, σε ένα trip αλήθειας σε αυτή την κοινωνία. Και λέγαμε, ναι, ιστορική αλήθεια είναι αυτό. Και αυτός είναι κλέφτης και ο άλλος είναι απατεώνας και ο άλλος είναι λαμόγιο και ο άλλος είναι μπράβος. Και ο... Δηλαδή, αν μπαίναμε σε αυτή τη διαδικασία, τι ωραία και ξεκάθαρα που θα ήταν τα πράγματα και πόσο ωραία και ξεκάθαρα δεν θα φοβόμασταν πια τη ζωή μας την ίδια, την οποία έχουμε φτάσει στο σημείο να τη φοβόμαστε. Κατά τα άλλα, έρχεται η νύχτα με τα ενίγματα. Σε λίγο, ακόμα είναι μέρα.

χαμούλης με τον Έντι το Ράμα και με τον Αλέξη Τσίπρα, που ο Τσίπρας βγήκε μπροστά το παλικάρι και λέει «Δεν θυμώνω», λέει, «γιατί μπορώ να καταλάβω». Τι λες ρε Αλέξη, μη θυμώσεις, σε παρακαλώ. Δηλαδή θα τα αντέξει και ο Έντι ο Ράμα, ο οποίος Έντι Ράμα είναι 2 μέτρα, έτσι, τον έχει τον Αλέξη. Πώς να το πω, μισή σφαλιάρα να το λέγα, ξέρω εγώ. Και απ' την άλλη έχουν κατηγορήσει τον αδερφό του για εργοστάσια ναρκωτικών. Έχουν κάνει Ιντερπολ, πράγμα δεν έχει κουνηθεί φίλος στην Αλβανία. Και βγαίνει από πάνω και μας τη λέει κιόλας για το θέρετρο των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ του γαμπρού του Τραμπ στη Μεσσηνία. Κατάλαβες, πάρτινε, σου λέει η Έλληνα. Και ό,τι έχει πει, πρόσεξε είναι. Άμα το δεις εξωελληνικά μπορείς να το καταλάβεις. Δηλαδή έχει μια βάση στο ακροατήριο που ακούει και σου λέει «Α, εσείς που μας το παίζετε με την ιστορία και με τον πολιτισμό, τι έχετε κάνει εδώ, τι έχετε κάνει εκεί». Δεν έχει το αδικό του από την άποψη του Αλβανού μετανάστη στην Ελλάδα. Και άμα κάτσεις και ρωτήσεις Αλβανό εδώ στην Ελλάδα που μένει χρόνια, τι γίνεται με το Ράμα, ξέρω εγώ, θα πέσει και θα πέσει η χούντα του Ράμα και τέτοια, σου λέει «Ποιος να τον ρίξει, ο Μπερίσα». Μπερίσαμε τις πυραμίδες και τα χρέη που πήγανε, δουλεύανε 10 χρόνια και χάθηκαν τα λεφτά στα τοκογλυφικά. Ποιος να το ρίξει, σου λέει. Και αυτή τη στιγμή, άμα κάτσεις και σκεφτείς, ότι κυρίως ο Αλβανός που βρίσκεται στην Ελλάδα, που έχει αποκτήσει περιουσία εδώ, που κινείται επί χρόνια, που τα παιδιά του έχουν γεννηθεί και έχουν μεγαλώσει εδώ πέρα, αυτός ξέρει. Όπως ξέρει και ο Έλληνας που βρίσκεται στο εξωτερικό. Ο Έλληνας που είναι εδώ μέσα δεν ξέρει. Και έχουν πέσει και στο ίδιο αδιέξοδο τις φάσεις του ότι ποιον να βγάλω το Τσίπρα, δεν μπορώ να το ρίξω το Μητσοτάκι, Ράμα μέχρι να σβήσει ο ήλιος λοιπόν. Και ωραία απόδραση είχε σήμερα το πρωί από τον Κορυδαλό. Έφυγε, λέει, βαρυπινίτης με ναρκωτικά και ληστή, 48χρονος, από την αποθήκη την ώρα του εφοδιασμού. Μεταξύ έχει κάτι κάμερες που τον έχουν γράψει την ώρα που φεύγει. Νομίζω ότι είναι ο Usain Bolt. Δεν τον προλαβαίνει η κάμερα. Περνάει ένα φορτηγό και φεύγει πιο γρήγορα από το φορτηγό. Βαρεβίνει. Τι λογικό, καταλαβαίνεις τώρα. Άνοιξε το κλουβί, πέταξε το πουλάκι. Επικίνδυνο σημεί. Θα πρέπει να μην γίνει παράδειγμα για τους υπόλοιπους. Ούτως ή άλλως μέσα έξω είμαστε. Όταν χαρά

ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security. Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710 234 891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12 054.
3: Δεν βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
4: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
3: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
4: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
3: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
4: Δεν πεινάω.
3: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλη.
4: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ δεν θα πάω ούτε εγώ.
3: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
4: Πάμε στο Θόδωρο.
3: Να πάτε.
5: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
6: Εφτάσε!
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Παιδί της μουσικής της νύχτας φίδι. Γιορτάζουν μαζί μου οι οχές. Γιατί το μίσος το έχω δαχτυλίδι. Τους φίλους μου για να πατάω σανίδι. Στην όρεξή μου σβήνουν οι βροχές. Ταΐζω και το δράκο της ψυχής μου για παιχνίδι, φίλε ακροατή. Εδώ στον Αρκαδία 938, Δευτέρα και Τρίτη βράδυ 8 με 10. Παναγιώτης Κατσίγιαννης στον ήχο, τα μούτρα μου στο μικρόφωνο. Για μια μισή ώρα που νομίζουμε ότι μπορούμε να καλύψουμε κάθε ανάγκη ψυχική και κάθε περιέργεια ραδιοφωνική. Τώρα σε σχέση με τα πράγματα μπορεί να είμαστε απεσιόδοξοι, αλλά ουσιαστικά ο απεσιόδοξος λειτουργεί με άμυνα προς την αισιοδοξία. γιατί η πολύ αισιοδοξία μάλλον τον έχει βλάψει στη ζωή του την Έρμη. Τώρα όμως θα πρέπει να λαμβάνουμε σοβαρά τα λόγια των ποιητών και να μην σιωπούμε ιδιαίτερα στο πρόβλημα. Να είμαστε αισιόδοξοι, να υποθέτουμε πως ακόμα και αν έχουμε φτάσει από 100 δρόμους στα όρια της σιωπής, εμείς εδώ να τραγουδήσουμε. Βασική ανάγκη του ανθρώπου το τραγούδι. Τους πυρούς δαίμονες της γης και τους ανθρώπους ψηλά να διασκεδάσει το νικητήριο σάλπισμα, το ξέσπασμα κραυγής του καθενός από εμάς. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Σελήνη και Άστρα.

Δεν έχουν βγει ακόμα. Η Αφροδίτη το παλεύει, αλλιώς η Πούλια που είναι το πρώτο αστέρι που βγαίνει. Εκεί πάνω από την Απανοχρέπα που δει ο ήλιος, το πρώτο που λάμπει είναι η Αφροδίτη. Αλλά θα βγούνε, πού θα πάνε και τα υπόλοιπα. Θα βγει και η Σελήνη, μια φεγγαράρα που είχε το τριήμερο που μας πέρασε και γι' αυτό και όσοι δεν είχαν αποφασίσει να φύγουν, κάνανε Μάρς και φύγανε. Και όπου δεν έβρεχε και δεν είχε μαύρο σύννεφο, είχε φεγγάρι. Αλλά όπου, ακόμα και εκεί που είχε μαύρο σύννεφο, από το αντιφέγγισμα του φεγγαριού έπαιρνε χαμπάρι ότι οι νύχτες είναι μυστήριες, γιατί τελειώνανε οι μαγιάτικες οι νύχτες και αρχίζανε οι νύχτες του καλοκαιριού. Αυτές οι νύχτες οι οποίες θα μας πάνε σίγουρα μέχρι τον Αύγουστο. Μα γιατί το τραγούδι όμως να είναι λυπητερό? Με μια σταρής και από την καρδιά μου ξέκοψε, και αυτή τη στιγμή που πλημμυρίζω χαρά, ανέβηκε ως τα χείλη μου και με έπνιξε.

Φίλε ακροατή, δεν ξέρεις τι μαρτύριο είναι να είσαι στιχουργός και να ακούς αυτούς τους στίχους. Δηλαδή σε ποιαν έκσταση επάνω, σε χορό μαγικό μπορεί ένα τέτοιο πλάσμα να γεννήθηκε. Από πιο μακρινό αστέρι είναι το φως που μέσα στα δυο της μάτια πήγε, κρύφτηκε και εγώ τυχερός που το έχει δει. Εντάξει, πραγματικά ο έρωτας μερικές φορές μπορεί να κάνει θαύματα.

Τώρα, όσον αφορά το κουτσομπολιό στην ελληνική κοινωνία και κυρίως τα πρωινάδικα, μεσημεριανάδικα, τα οποία ξεκινάνε κάποιες ιδέες κουτσομπολιού και σε βάζουν τη διαδικασία, έτσι η ιστορία όλη εκτελείται γύρω από το ποιοι θα αλλάξουν εκπομπές, ποιοι δεν θα έχουν εκπομπές, ποιος θα είναι του χρόνου εκεί, ποιος θα κάνει από εδώ. Έχουν πληροφορίες έγκυρες και τις μοιράζονται μαζί με το αδειμονών κοινό, το οποίο θέλει να μάθει πού θα πάει η τάδε και πού δεν θα πάει η Δίνα. Τώρα όμως, κατά τα άλλα, οι έρωτες, οι διάσημοι είναι αυτοί που μας απασχολούν και κυρίως αυτοί οι έρωτες που δεν είναι δηλωμένοι. Που λέει ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Αυτοί οι έρωτες είναι στην Ελλάδα που συζητιούνται περισσότερο, όχι οι προφανείς. Και από εκεί και πέρα, άμα το πιάσεις από Νίνο και Ζώζεφιν και το πας, δεν ξέρω και εγώ πού να το πας, μέχρι Ανδρομάχη λέω εγώ και Λιβάνη, ξέρεις τι μπορεί να παρουσιάζει ενδιαφέρον και τι όχι, αλλά κυρίως μας αρέσουν πάντα οι ασταθείς και παραβατικοί χαρακτήρες στην Ελλάδα. Είναι ίδιον μας, ρε παιδάκι μου. Σου λέει ο άνθρωπος ότι εμείς δεν πήραμε πατάτες από τον Καποδίστρια, πήγαμε και τις κλέψαμε. Σου λέει ότι οι Γερμανοί είχαν μόνιμο βραχνά τα πιτσιρίκια που πηδάγανε σαλταδόρι πάνω στα καμιόνια και τους αδειάζαν τα ψωμιά και τις σοκολάτες και ό,τι άλλο υπήρχε. Είμαστε λαός τέτοιος. Καράβι αλήτικο.

Τα παλιά παιδά μας γράφουν εξετάσεις ή εξαγωγικές, να το πω έτσι, προαγωγικές ή εξετάσεις πανελλήνιες, εισαγωγικές, το ένα και τ' άλλο, τα δύο αντίθετα. Αυτά τα παιδιά που έχουν κάποια όνειρα, αυτά τα παιδιά που έχουν κάποιο προσανατολισμό τύπου επαγγελματικό από τη μικρή τους στην ηλικία. Το 80% να ξέρουν, αν τυχόν και ακούει κανένα από αυτά τα παιδιά τώρα, ότι θα είναι στροφή στη ζωή και δεν θα είναι έτσι όπως θα φανταζόμαστε, γιατί έτσι είναι η ζωή, τέτοια είναι η ζωή δηλαδή στην τελική, μια έκπληξη. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα.

Αυτό δεν λέει ότι δεν πρέπει να πάρεις έναν δρόμο. Αυτό δεν λέει ότι δεν πρέπει να συμμετέχεις σε αυτή την υπέροχη πορεία της ζωής που με μεγαλοπρέπεια και υπερήφανη υποταγή βαδίζει προς το άγνωστο. Το άγνωστο του μέλλοντος, αυτό που δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Αλλά πρέπει να το ξεκινήσεις. Πρέπει να μπεις στην πορεία μέσα. Δεν μπορείς να μείνεις απ' έξω. Και αν μείνεις όμως απ' έξω από υποτίθεται τα όνειρά σου που δεν υλοποιούνται γιατί οι εξετάσεις αυτές δεν κατάφερες τις εξετάσεις αυτές να πετύχεις, να έχεις υπόψη σου με εισπνοή βαθιά από τη μύτη και εκπνοή από το στόμα ότι δεν τελειώνει τίποτα. Τώρα αρχίζουν όλα. Και αρχίζουν με έναν τρόπο που δεν ξέρεις για ποιο λόγο σε οδήγησε εκεί και θα το καταλάβεις μια δεκαετία αργότερα, λέγοντας ευχαριστώ στη ζωή στην τελική, γιατί ίσως μια πρώτη αποτυχία σε οδηγήσει σε μια ουσιαστική επιτυχία ζωής. Μανώλης Λιδάκης, για να σε συναντήσω.

Υπέροχος Μανώλης Λιδάκης, ένα τραγούδι του Κώστα Λιβαδά, στίχους και μουσική. Σε πάω για διάλειμμα της ώρας και θα γυρίσω, όπως λέμε, της ώρας Μπριζόλα, της ώρας διάλειμμα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αξέχαστος γάμος.
3: Παραμυθένια βάπτιση.
2: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
3: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
2: Βαλέσεις ΑΕ.
3: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
2: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
3: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
2: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
3: Βαλέσεις ΑΕ.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους, μετά το δεύτερο λύκειο.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
2: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
3: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
5: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
5: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Μόνο Γκαρθία είναι στο χωροσκέντρο, όλοι οι άλλοι παίκτες σε μια μέτρη μεγάλη περιοχή του Μπαραγκάν. Μπαρτόλο παίρνει λίγα μετραφόρα ενώ συμπληρώσαμε 21 λεπτά αγώνα. Εκτελεί ο Μπαρτόλο. Μπάλα θα φτάσει στον Καλτσά. Σου του Καλτσά στην κίνηση. Μετά την απομάκρυνση της μπάλας, ο Καλτσάς το πάρει με το σπίτι και πιάνει έναν κεραυνό στο παράθυρο της εστίας του Μπαραγκάν. Για ακόμη μια αγωνιστική, ο Νίκος Καλτσάς πετυχαίνει ένα εκπληκτικό γκολ. Αστέρα
1: μου! Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψισταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
1: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
4: Εδώ είμαστε και πάλι, 9 και 5 έχει πάει η ώρα. Σιγά σιγά κλείνουν και τα σούπερ μάρκετ αλλά και τα εμπορικά που σήμερα ήταν ανοιχτά το απόγευμα και έχουν δημιουργήσει μια κινητικότητα στην πόλη μας, η οποία καλό είναι να κινείται, κακό είναι να μην κινείται. Και από εκεί και πέρα σιγά σιγά τα πρώτα πέπλα του σκοταδιού έχουν αρχίσει και πέφτουν, κάνοντας έτσι το χρώμα γκρίζο προς το παρόν και στη συνέχεια πιο βαθύ γκρίζο και στη συνέχεια μαύρο, μέχρι τα αστέρια και η σελήνη να κάνουν τη δουλειά τους φωτίζοντας αυτό που πρέπει να φωτίσουν, κυρίως μέσα μας, γιατί για μέσα μας φως μιλάμε, δεν μιλάμε για απ' έξω μας είναι το τεχνητό το φως. Σήμερα σε ένα συνεργείο μηχανών άκουσα μια μεγάλη φιλοσοφία. Είδα έναν που ήταν λίγο αγανακτισμένο φίλο για διάφορους λόγους άσχετους. Και μου λέει, ξέρεις τι φταίει για όλα. Του λέω, τι φταίει, πες. Μου λέει, η καρέκλα. Αυτός που ανακάλυψε την καρέκλα. Το σκέφτομαι για λίγο. Λέω, τι είπε ο άνθρωπος. Του λέω, έχεις δίκιο. Έχουμε στην καρέκλα βιδωθεί όλοι. Άπαντες, δεν υπάρχει κίνηση. Δηλαδή, αυτό στο γραφείο, αυτό να φτιάξω το έτσι, λογιστή στην καρέκλα. Ο γραμματέας, το ένα, το άλλο. Εγώ τώρα που κάνω εκπομπή, ο Παναγιώτης απέναντι. Στην καρέκλα, έχουμε βιδωθεί στην καρέκλα. Αδυνατίζουν οι ραχαίοι εμείς. Φαρδένει λεκάνη για τους μικρότερους. Τώρα, εμένα πόσο να φαρδίνει ακόμα, δεν ξέρω. Και γενικότερα σου δημιουργεί αυτό το κυρτό του σκελετού, το οποίο το πληρώνεις να έχεις υπόψη σου. Αν δεν κοιμάσαι αρκετές ώρες κιόλας, το πληρώνεις μετά από καιρό σε τύπους κολλίως ή να σου το πω, ο καθένας ανάλογα με το πρόβλημά του τύπου καμπουρίτσα. Όλο αυτό το θεματάκι της στάσης του ανθρώπινου σώματος είναι σημαντικό, όπως σημαντική είναι και η αναπνοή, την οποία την κάνουμε όλοι λάθος. Δηλαδή, αντί μας την έδωσε τη μητούλα, δεν θα δίνει μύτη, θα σου λέει άστονε, με το στόμα μόνο να αναπνέει. Για να εισπνέουμε από τη μύτη, να πηγαίνει το οξυγονάκι στον εγκέφαλο, το ιγμόριο να αιματώνει, να οξυγονώνεται, να σκεφτόμαστε λογικά και να βγαίνει από το στόμα. Για να μην ξεραίνεται ο λαιμός, να μην ξεραίνεται ο φάρυγγας, η σωστή αναπνευστική λειτουργία είναι αυτή. Η εισπνοή από τη μύτη, γι' αυτό έχουμε και τις τριχούλες στη μύτη, να φιλτράρουν τον αέρα, να το πω και έτσι. Και εκπνοή από το στόμα, βασικό και για τη σωστή καρδιαγγειακή και καρδιοαναπνευστική λειτουργία, αλλά και για τον εγκέφαλο. Σταύρος Σιόλας, Ρένα Μόρφη, στο Σαν Χουάν.

Το ωραίο είναι με τους ηθοποιούς που έχουν βγει ανοιχτά υπέρ Τσίπρα, Αλέξη, τύπου και καλά, τάσομαι εγώ, παίρνω μέρος. Δηλαδή, όχι το απολυτίκ της τέχνης, αλλά το πολιτίκ της τέχνης, το οποίο έχει μεταφραστεί και σε υποψηφιότητες ανά εποχές. Βέβαια, ο Μίλιος Σχυλάκης και του Μασάτο είπαν ότι δεν θα είναι υποψήφοι και δεν προσβλέπουν σε κάτι, απλά ανήκουν σε αυτό το χώρο ιδεολογικά και πάει λέγοντας τα περί ιδεολογίας στην Ελλάδα. Θα ήθελα να τα ξεκαθαρίσουμε και να καταλάβω κιόλας γιατί και για περί τίνες ιδεολογίας μιλάμε, για μαρξισμό, γιατί πράγμα μιλάμε, για Έγγελς, γιατί μιλάμε, να καταλάβω. Γιατί σήμερα έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα είναι φούμαρα το να κάτσεις να μιλάς για ιδεολογία εάν δεν βάλεις μέσα τους βασικούς όρους ανθρωπισμού που έχουμε χάσει, αν δεν βάλεις μέσα τις δημοκρατικές ελευθερίες που έχουμε χάσει, μέσα από ένα απόλυτα δημοκρατικό κατά τα άλλα πολίτευμα και τρόπο ζωής, και από εκεί και πέρα το τι το κράτος κοινωνικά θα πρέπει να κάνει, όχι μπαμπάς μπαμπούλας σε προστατεύω όταν πάθεις τη συμφορά και καείς και καταστραφείς ή πεθάνεις, αλλά εκεί πέρα που το έχεις ανάγκη και που μπορεί να το κάνει γιατί έχει τους μηχανισμούς να λειτουργήσει. Γιατί τόσα χρόνια το κοινωνικό κράτος πληρώνεται, αλλά δεν λειτουργεί. Όταν θα έρθει η ώρα να λειτουργήσει, τότε δεν θα βάζω και εγώ Χατζηφραγκέτα.

χάνεις το χιούμορ σου. Πάνω απ' όλα μη χάνεις το χιούμορ σου. Αυτό μας κρατάει ζωντανούς από την επανάσταση του 21 και μετά. Τι νομίζεις? Πυρ, γυνή και θάλασσα.

Θρασίτατη είναι Φέλη Φασούλη και φυσικά θέλει θράσος. Χωρίς θράσος δεν γίνεται. Θέλει θράσος, θέλει και μαγιά η εποχή. Θέλει μαγιά για να αρνηθείς τη σιγουριά στα κυβικά.

Θέλει μαγιά, αλλά τα κυβικά της σιγουριάς δεν τα αρνείται κανένας πια. Μπαίνει στη διαδικασία όλος ο κόσμος της ασφάλειας. Και ένα πολύ ωραίο που διάβασα από τον Χαλίλ Κυμπράν είναι ότι οι πλούσιοι, λέει, είναι οι πιο αγχωμένοι από όλους, από την άποψη όχι να μην χάσουν τα λεφτά, αλλά ότι έχουν συσσωρεύσει τόσο χρήμα γιατί φοβούνται το μέλλον. Είναι, υποτίθεται, η καλύτερη λύση απέναντι στο φόβο του μέλλοντος. Και από την άλλη, μπαίνει σε μια διαδικασία να είσαι ανασφαλής πριν κάνεις βίαιη δυστυχία. Δηλαδή, συσσωρεύεις τον πλούτο για να χρειαστείς όταν, για να έχεις όταν θα χρειαστείς. Αυτή και μόνο ο φόβος της δυστυχίας ισούται με τη δυστυχία την ίδια. Οπότε άστηνε να πάει και βλέπεις εσύ τι κάνεις. Και άμα δεις τα παιδιά, πες ένα γεια.

είχε κάτι να πει μας σε αυτή τη σιωπή. Δεν υπάρχει γι' αυτόν άλλος χρόνος. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν απομονωθεί από εσωτερική ανάγκη, όχι, από εξωτερική επιρροή θα έλεγα. Και θα σε πάω για το τελευταίο διαλυματάκι με εκείνον και εκείνον. Μιας και η ζωή σου αυτό δεν έχει γίνει. Σπίτι και δουλειά. Δουλειά και σπίτι. Πάντως καλύτερα είναι, όπως λέγαμε παλιά, σπίτι φυλακή, φυλακή σπίτι. Καλό παιδί αυτός.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
6: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
7: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
10: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
11: Ο Θόδωρος.
12: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
13: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
12: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
14: Και εμείς εδώ να σας λέμε και κανένα ποιηματάκι που και που είπαμε, είναι ξεκόλλημα από τον εγκέφαλο. Ξέρω να σε πρίζει ο άλλος όλη την ώρα και αυτό και να σου πουλάει υψηλή τέχνη και ποίηση είναι κουραστικό. Αλλά να ακούς που και που κάνα στιχάκι και να σου μένει κάτι από αυτό έχει την αξία του, γι' αυτό το παλεύουμε. Λέει ο Καριωτάκης λοιπόν ότι είμαστε οι άνθρωποι κάτι απίστευτες αντένες. Υψωνόμαστε στα χάι, μέσα μας τάπειρο αντιχάι και όμως στο τέλος κάτω θα πέσουμε σπασμένες. Είμαστε οι άνθρωποι, κάτι διάχυτες αισθήσεις, χωρίς ελπίδα να συγκεντρωθούμε. Μαγεία ο στίχος αυτός. Στα νεύρα μας μπερδεύεται όλη η φύση. Και η ποίηση είναι το καταφύγιο που φθονούμε και η ποίηση είναι και τραγούδι. Ζω.
15: Παραγωγιάκη Γκολφίδη και τραγουδάει Ελένη Δήμου.

Φαντάζομαι εμπνευσμένο στιχουργικά από τα μαύρα φεγγάρια του έρωτα. Τώρα έχω σπάσει το κεφάλι μου, ποιος το έχει γράψει τα μαύρα φεγγάρια του έρωτα, το οποίο το έχω ξεφυλίσει. Όχι ξεφτυλίσει, ξεφυλίσει. Αλλά είπαμε, σκοτεινό το φως του έρωτα. Άι σκοτεινό φως του έρωτα. Τρεμάμενο αίμα του έρωτα. Μες στη γητιά σου ελισμόνησα τους φωνιάδες καιρούς. Γέννησα ρόδινα μωρά, το να πάει φαντάρος, σε μέλλον με αστέρια. Άι σκοτεινό φως του έρωτα, μέχρι να σβήσει ο ήλιος, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Υπέροχο το κομμάτι το συγκεκριμένο. Απλά υπέροχο. Πώς το είχε πει η Πολυδούρη, μόνο γιατί μ' αγάπησες γεννήθηκα, γι' αυτό η ζωή μου εδόθη, στην άχαρη ζωή την ανεκπλήρωτη, εμένα η ζωή πληρώθη. Μόνο γιατί τα μάτια σου με κοίταξαν, με την ψυχή στο βλέμμα, στολίστηκα το υπέρτατο, της ύπαρξής μου στέμα. Τι λες ρε φίλε.

Υπέροχος Νίκος Γκάτσος εδώ στη Χουργικά. Τα λέει όλα αλληγορικά. Για άλλη μια φορά, εμείς πάμε να ανακαλύψουμε το μυστικό τοπίο μέσα μας. Για άλλη μια φορά, Διονύσης Σαββόπουλος.

Είναι η Χαρούλα Αλεξίου πριν 30 χρόνια στην παραλιακή, ξημερώματα. Μόλις έχει φύγει από το νυχτερινό κέντρο που δουλεύει, της έχει δώσει ο Αντώνης Βαρδής μια κασέτα και μέσα έχει αυτή τη μελωδία και γράφει: «Ξημερώνει κι εγώ στους δρόμους τριγυρνώ».

Ακού ραδιόφωνο με την ψυχή σου είναι η μόνη υπερβολή που σου επιτρέπεται. Εμείς αύριο θα είμαστε εδώ με άλλου τύπου εκπομπή, αλλά αντάλλα, Παναγιώτης Κατσίγιαννης ήταν και τα μούτρα μου στο μικρόφωνο μέχρι τώρα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως αρσένης.
3: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά, γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
2: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
1: Θέλετε κάτι άλλο?
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
5: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
6: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
7: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
6: Αυτόν πάρε.
7: Γιατί?
6: Γιατί είναι πιο κοντά.
7: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
6: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
7: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
8: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
7: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
10: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 11.
1: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
3: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
4: Έλεις ψητό με πατατάκια.
2: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
4: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
2: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
4: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
2: Δεν πεινάω.
3: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούλη.
2: Ούτε εγώ θα πάω.
4: Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
2: Πάμε στο Θόδωρο.
4: Να πάτε.
5: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
6: Εφτάσε!
7: Αλφα, όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα, όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008, με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα, όπως αρσένης.
8: Ε, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
9: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
8: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν, αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
9: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 234 448.
7: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, συγκινημένη. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να περάσουμε καλά. Πάμε.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λαγκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

κουβέντα μου πιάσε να ξεχάσω. Το δάκρυ λύνεται, γιατί δεν γίνεται να λες ατέριαστο.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις το κρεμό

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ακούτε Αρκαδία 938.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Όλοι μένουν εδώ στον αγαπημένο μας σταθμό. Είμαι ο Κώστας Δόξας και αυτό είναι το νέο μου τραγούδι «Εδώ δεν μένει κανείς». Στο Ράδιο Αρκαδία 93,8.

0: Λαγκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 3.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.